0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Vous, madame,

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα σήμερα Δευτέρα,

Σημερινή μας πρωινή εκπομπή πετώντας ψηλά. Σήμερα γιορτάζει η Ζήνα, ο Ζένος, η Ευσεβία και ο Ευσέβιος. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 51 πρώτα λεπτά.

Σήμερα Δευτέρα 22 του μηνού λοιπόν, ο καιρός θα σκαρφαλώσει στους 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία ενισχυμένη θα είναι η άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα φτάσει τους 33 με 34 τοπικά στα ανατολικά και δυτικά, ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 29 έως και 31, στα νότια τοπικά θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε, οπότε, οπότε ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα. Ενώ οι άνεμοι του Αιγαίου θα αγγίξουν τα 7 Μποφόρ, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο και Μακεδονία.

Η πρώτη καλημέρα για το πρωινό από τον Χρήστο Σπάλα στην πόλη της Καλαμάτας. Να καλημερίσω λοιπόν τον Χριστάρα μας και τον συνοδοιπόρο του, τον Θοδωρή Μιχαλόπουλο.

Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Αυτή την ώρα, live, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 είναι το σκορ στο 85ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Βέλγιο και Ιράν 0-0, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Ουρουγουάι, Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 τελικό.

Η Αίγυπτος βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αρχή του αγώνα με 1-0, αλλά οι παίκτες της Αιγύπτου έχουν καταφέρει να το γυρίσουν και προηγούνται της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 στο 86.

Η επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά από 14 χρόνια κυριαρχεί στα διεθνή μέσα, με την είδηση να προκαλεί σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τα live.

Να καλωσορίσω στην πρωινή συντροφιά μας, την κυρία Γεωργία στα Γρεβένα και τον θαλασσόλικο της παρέας, τον Τζίμι, τον Μαρινιέρο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του. Σας ακούω μέσω πέλαγα, μου γράφει. Να σε καλά, Τζίμι.

Και πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Ευκόπελο συνελήφθη ένας 70χρονος που καλούσε παιδιά σε γιοταχή με κατεβασμένο παντελόνι. Οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων με Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία. Ιράν, πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 81 δολάρια το Brent.

για το παγκόσμιο κύπελο Ουρουάη και πράσινο ακροτήρι 2-2 η Σταχτοβούτα πάει για το μεγάλο θαύμα. Νέα πειρά, Ντόναλντ Τραμπ στην Μελόνι, η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν. Κατάρ, ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν, αναφορές για πολλούς τραυματίες. Επίθεση Ντόναλντ Τραμπ στους New York Times, το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά. Βέλγιο Ιράν 0-0, την πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι κόκκινοι διάβολοι. Τραγωδία στην Καλιφόρνια, νεκροί 58χρονοι και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο με φορτηγό. Αθηνών Κορίνθου, ατελείωτο μποτιλιάρισμα στην επιστροφή των εκδρομέων. Στο Κοροπή, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ποδήλατο με 7χρονο παιδί.

Για να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνά η αστυνομία, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο, όπου μια γυναίκα φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, μάλιστα, με την γυναίκα να τραυματίζεται στο κεφάλι κατά την διάρκεια του επεισοδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα ακούστηκαν έντονες φωνές από τον δρόμο. Ένας ένικος πολυκατοικίας βγήκε στο μπαλκόνι και, όπως υποστήριξε, μια γυναίκα να φωνάζει, ενώ ένας άντρας φέρεται να την χτυπούσε και να την έσπρωχνε. Το ζευγάρι είχε έντονο διαπληκτισμό με τον άντρα να φέρεται ότι έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας. Από την πτώση, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της σε τζάμι. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ο άντρας φέρεται να την έσυρε για αρκετά μέτρα στον πεζόδρομο της Ηλίας Ηλίου μέχρι την οδό Τσικνιά στο Αγρίνιο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Δευτέρα 22 του μηνού σήμερα, 2 τα λεπτά μετά από τις 6, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

Ο πρόεδρος πριν από λίγο χτύπησε κάρτα και αναρωτιέται πού είναι όλοι σήμερα. Καλημέρα πρόεδρε, ο πρόεδρος των Αρτοπίων Μεσσηνίας, ο κύριος Παναγιώτης Μπυρμπύλης, είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα, όπως επίσης και ο συνοδοιπόρος του, ο Νικόλας. Καλημέρα Νίκο.

Ζέστη θα έχουμε σήμερα, Δευτέρα. Αφού η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, με μονωμένες καταιγίδες θα έχουμε σε Ήπειρο και σε Μακεδονία. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως και 33 στα ανατολικά, έως 31 βαθμούς στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 25 βαθμούς, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, 16 βαθμοί στη Φλόρινα, 21 στην Πάτρα, 25 στην Σπάρτη, 22 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 20 στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη.

6:17 μου γράφει: καλημέρα σε όλους. Μας έπιασε στον ύπνο σήμερα ο πρόεδρος. Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Νέα Τύρινθα Αργολίδας. Καλημέρα φίλε 6:17. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Νίκος Κουρκούλης και η Κελεκίδου λένε τόσα για μας. Καλημέρα μου, γράφει ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνεχίζει. Νίκος Κουρκούλης και η Κελεκίδου λένε τόσα για μας. Καλημέρα μου, γράφει ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος

0: Έντονη είναι η ανησυχία που έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρων η εισαγωγή ενός μόλις 7 μηνών βρέφους Ρωμά, το οποίο εισήχθη το περασμένο Σάββατο με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι.
1: Εσύ δεν έχεις το Θεό σου, πρέπει παλεύω μαζί σου.
0: Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του βρέφους. Ενώ οι Ρωμά γονείς του αρνούνται πως το παιδί έχει κακοποιηθεί και υποστηρίζουν ότι έπεσε από το κρεβάτι που το είχαν ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια τη στιγμή που η μητέρα έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.

Μια 58χρονη γυναίκα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, έχασε τη ζωή της και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σοβαρό τροχείο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Foothill στην περιοχή Irwindale της Καλιφόρνιας. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου κοντά στην ράμπα εισόδου της Irwindale Avenue, όταν ένα φορτηγό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε το διαχωριστικό διάζωμα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση με τουλάχιστον δύο οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση των

0: υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πυροσβέστες και διασώστες πήγαν άμεσα στο σημείο για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.
1: Τα μάτια σου φωτιά, κρυμμένα μυστικά.
0: Το θύμα είναι η 58χρονη Κριστίνα Κίνγκ, η οποία υπέκυψε στα τραυματά της και διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο από τα σωστικά συνεργεία.
1: Τα μάτια σου

0: ένα τεράστιο κύμα από την θάλασσα. Στην κυριολεξία κατάπιε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Χαβάη με αποτέλεσμα να ξυλωθούν στέγες και να πλημμυρίσουν διαμερίσματα.
1: Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική καταστροφή εκτυλίχθηκαν στη Χαβάη, όταν ένα τεράστιο κύμα ύψους περίπου 4 μέτρων χτύπησε με τρομακτική δύναμη παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών. Κεραμίδια και τμήματα από στέγες εκτοξεύτηκαν στον αέρα, ενώ θαλασσινό νερό εισέβαλε σε διαμερίσματα, πλημμυρίζοντας κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Βίντεο καταγράφουν τις δραματικές στιγμές, με κατοίκους να παρακολουθούν έντρομοι το νερό, να σαρώνει το συγκρότημα και να ακούγονται κραυγές αγωνίας καθώς το γιγάντιο κύμα χτυπά την ακτή.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Θα βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
7: κάπως
9: έτσι. Και στις σχέσεις.
7: Ναι. Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
10: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
11: Το έχουμε.
12: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
13: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
14: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
15: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα, 6 και 23 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Στην Βραζιλία, φίλες και φίλοι, hackers έστειλαν ένα μήνυμα σε πολίτες μέσω του Υπουργείου Άμυνας της Βραζιλίας για επίθεση, ακούσε τώρα, επίθεση εξωγήινων στην γη.
1: Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα παράξενο μήνυμα έλαβαν εκατομμύρια πολίτες στη Βραζιλία, καθώς εμφανίστηκε ειδοποίηση στο κινητό τους που ανέφερε ότι εξωγήινοι είχαν φτάσει στη γη. Το μήνυμα, το οποίο φαινόταν να προέρχεται από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, έγραφε χαρακτηριστικά: «Επίθεση εξωγήινων. Άνθρωποι, έχουμε φτάσει». Λίγο αργότερα, οι αρχές διευκρίνησαν πως η ανακοίνωση δεν είχε καμία σχέση με πραγματικό περιστατικό, αλλά ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης από hackers που κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα αποστολής μηνυμάτων. Το Υπουργείο Άμυνας της Βραζιλίας ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για την παραβίαση των συστημάτων του, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να αντιμετωπίζουν το μήνυμα με χιούμορ, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι ακόμη και κρίσιμες κρατικές υποδομές μπορούν να αποτελέσουν στόχο κυβερνοεπιθέσεων.

0: Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και μπούλινγκ σημειώθηκε κατά την διάρκεια ενός πανηγυριού στα Τρίκαλα, όπου ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν συνομιλικό του με αφορμή τα ρούχα που φορούσε.
1: Ό,τι ζητήσεις θα στο δώσω.
0: Στον ανήλικο δράστη δεν άρεσαν η εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε ο 16χρονος στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με μαρτυρίες λοιπόν των γονιών του θύματος, ο νεαρός δράστης φρόντισε να απομακρύνει το 16χρονο από το οπτικό πεδίο καμερών, τον απείλησε και του επιτέθηκε βάναυσα. Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει, του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι?» Και άρχισε να τον αυρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του και για τα ρούχα του, όπως περιέγραψε η μητέρα του θύματος. Η οποία μάλιστα μίλησε στο Σταρ, του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει με κεφαλοκλείδωμα. «Ο δικός μου αντιστάθηκε», είπε η μητέρα. Του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το χτυπάει το κεφάλι σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Αφού τον χτύπησε στο πρόσωπο, του χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι στο αυτοκίνητο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό. Ως αποτέλεσμα, ο 16χρονος υπέστη διάσηση και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και έπειτα στην Λάρισα, ενώ παραμένει σε κατάσταση σοκ, έχοντας αντιμετωπίσει στην αρχή και απώλεια μνήμης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

6 και 33 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή Δευτέρα. Και πάμε τώρα στην Πάτρα που είχαμε ένα ακόμα επεισόδιο βίας ανάμεσα σε νεαρά άτομα. Ένα αρκετά σοβαρό επεισόδιο θα έλεγα ανάμεσα σε νεαρούς. Σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα ψηλά Λόνια, στην Πάτρα, στην πλατεία, όταν ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς και μία νεαρή, κρατώντας ξύλα και μαχαίρια.

Από αυτήν την βία επίθεση τραυματίστηκαν ένας 22χρονος, ένας 17χρονος και μία 17χρονη κοπέλα. Ο 22χρονος μάλιστα φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τα κίνητρα της αματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό αναζητώντας τους δράστες.

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης, μίλησέ μου, καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πιθανότατα από δάγκωμα μαϊμούς ο θάνατος της Τουρκάλας ηθοποιού Έτσε Ήρτσεμ. Το δάγκωμα της μαϊμούς πιθανόν να προκάλεσε σιψεμία, κάτι που επανέφερε στο προσκήνιο την ιστορία του θανάτου του βασιλιά Αλέξανδρου στο Τατόι το 1920.
1: Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου της 35χρονης Τουρκάλας ηθοποιού Έτσε Ήρτεμ, καθώς ο δικηγόρος της ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να διερευνήσουν ένα ενδεχόμενο που μέχρι σήμερα δεν είχε εξεταστεί. Ο δικηγόρος της, Ουρ Γκιόκο Γιούν, υπέβαλε αίτημα να ληφθεί υπόψη κατά την νεκροψία η πιθανότητα η ηθοποιός να είχε δεχθεί δάγκωμα από μαϊμού κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Ταϊλάνδη. Όπως ανέφερε, στο αριστερό χέρι της εντοπίστηκαν τρεις ουλές, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένειά της, ενδέχεται να συνδέονται με σχετικό περιστατικό. Μετά από διαβουλεύσεις με ειδικούς, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ένα τέτοιο δάγκωμα θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμα και θανατηφόρες λοιμώξεις ή σιψεμία. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να εξεταστεί διεξοδικά το ενδεχόμενο στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με τα αίτια του θανάτου της ηθοποιού. Ο ίδιος ο δικηγόρος είχε διαψεύσει δημοσιεύματα που συνέδεαν την ανακοπή που υπέστη η Ήρτεμ με πιθανή κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτική αγωγή. Η αναφορά σε πιθανές θανατηφόρες συνέπειες από δάγκωμα μαϊμούς έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της ελληνικής ιστορίας, τον θάνατο του βασιλιά Αλέξανδρου πρώτου το 1920. Ο νεαρός μονάρχης τραυματίστηκε από μαϊμούς στους κήπους του Τατοΐου, όταν προσπάθησε να χωρίσει δύο ζώα που συγκρούονταν. Η μόλυνση που ακολούθησε εξελίχθηκε σε σιψεμία και παρά τις προσπάθειες των γιατρών οδήγησε στον θάνατό του έπειτα από εβδομάδες αγωνίας. Προς το παρόν, τα ακριβή αίτια του θανάτου της Έτσε Ήρτεμ παραμένουν άγνωστα και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

0: επιλογή.
1: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κοροπή χθες το βράδυ μετά από τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ποδηλάτου στο οποίο επέβαινε ένα 7χρονο αγόρι. Το παιδί κινούνταν μαζί με άλλα παιδιά με ποδήλατα και βγήκε από έναν στενό δρόμο μπαίνοντας ανάποδα στην πορεία της κυκλοφορίας. Την ώρα εκείνη πέρναγε από το σημείο ένα αυτοκίνητο με την οδηγό να μην προλαβαίνει να αποφύγει την επαφή με το ποδήλατο του παιδιού. Το αυτοκίνητο παρέσυρε το ποδήλατο με τον 7χρονο να πέφτει στο δρόμο. Η οδηγός, ψύχρεμη, σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο και κατέβηκε έντρομη για να δει την κατάσταση του παιδιού και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε, ο πιτσιρικάς δεν είχε υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Ο Γιάννης Μανολόπουλος από την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, από την όμορφη Καλαμάτα, στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους αρτοποιούς. Εμείς να πούμε καλημέρα στον Γιάννη Μανολόπουλο και στην παρέα του.

0: δυο.
1: Και ποια είναι παρέα του Γιάννη Μανολόπουλου? Ο Τάκης και ο Δημήτρης. Καλημέρα και στους τρεις.
0: Και όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω.
1: Ο Σπύρος το κερατσίνι μου γράφει: καλημέρα, πες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Σπύρο μου.

0: ξεκίνημα. Η πρώτη σύνδεση της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιό.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
4: Σπαγγέτι. Έρεσε, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
3: Κατάλαβες.
4: Όχι.
5: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα ξημερώνει. Ζέστη θα έχουμε σήμερα, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, ενώ θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και στην Μακεδονία.

Εθρίωσα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Η θερμοκρασία από 22 έως και 33 βαθμούς στα ανατολικά του νομού, ενώ στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 20 έως και 33 βαθμούς σήμερα.

0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θυμάστε τον Ρόντα Στιούαρτ, ο οποίος πρέπει να είναι 80 τώρα, έτσι. Παραλίγο να καταρρεύσει στην σκηνή, λοιπόν, ο Ρόντα Στιούαρτ. Του πήγαν όμως μια φιάλη με οξυγόνο και αυτός συνέχισε να τραγουδάει.
1: Μια δύσκολη στιγμή έζησε ο θρύλος της Rock Rod Stewart όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Γιούτα παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και του δόθηκε φιάλη οξυγόνου πάνω στη σκηνή. Ο 81χρονος Βρετανός τραγουδιστής, ενώ εμφανιζόταν το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, φάνηκε να δυσκολεύεται να συνεχίσει την εμφάνισή του, με βίντεο από το κοινό να τον δείχνουν να στηρίζεται σε αντικείμενα της σκηνής για να παραμείνει όρθιος, ενώ συνέχιζε να τραγουδά. Λίγο αργότερα, μέλη της παραγωγής έσπευσαν να τον βοηθήσουν, φέρνοντας οξυγόνο στη σκηνή, με τον καλλιτέχνη να παίρνει μερικές βαθιές ανάσες και να απευθύνεται στους θαυμαστές του για να τους καθησυχάσει. Παρά τη δυσκολία, ο Ροντ Στιούαρτ ολοκλήρωσε τη συναυλία καθισμένος σε καρέκλα, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του μέχρι το τέλος. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο West Valley City της Γιούτα, περιοχή με μεγάλο υψόμετρο, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στη δυσφορία του, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ακύρωση προηγούμενης συναυλίας του στο San Diego, λόγω προβλήματος υγείας. Ο τραγουδιστής είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και λαρυγγίτιδα. Με καριέρα που ξεπερνά τις 5 δεκαετίες, ο Ροντ Στιούαρτ συνεχίζει να εμφανίζεται ζωντανά, με το κοινό του να εκφράζει στήριξη και αγάπη.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: '81 ετών ο Ροντ Στιούαρτ και συνεχίζει, μπράβο του. Να καλημερίσω την Δήμητρα στην περιοχή του Ναυπλίου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
0: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ένωσης τράβηξε και τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο της ΠΑΕ, στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Όπως έκανε και στην Καλαμάτα, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε και στην Πάτρα και μάλιστα προχώρησε σε αποκαλύψεις κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή της Χαλανδρίτσας στην Αχαΐα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΑΕΑΕΚ.
9: Ένα γεγονός που θα κάνει σεισμό. Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που παρακινήθηκε από τη μεγάλη μου αγάπη για τον αθλητισμό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ λίγων ημερών την υπογραφή μου για το πρώτο λίθο πραγματοποίησης για την κατασκευή του καλύτερου διεθνών προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου εδώ.

0: Η ανακοίνωση αυτή του Μάριου Ηλιόπουλου ήρθε να δώσει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην βραδιά με τον Ηλιόπουλο, να μιλάει για το πρώτο βήμα που έχει ήδη γίνει, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου project που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.
1: Μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη Σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβει.
0: Να στείλω την αγάπη μας και την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους στην Αχαΐα που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94. Καλημέρα να πω και στον καλό μου φίλο τον Θόδωρο Καμπέρο στην πόλη της Πάτρας.

Να μπούμε τώρα σε ρυθμούς Μουντιάλ, τι λέτε. Να σας πω τα αποτελέσματα. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Αίγυπτος-Νέα Ζηλανδία 3-1, και η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε με 1-0. Η Αίγυπτος κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 3-1. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0. Οι Ισπανοί σκόρπισαν την ομάδα του Γιώργου Ουδόνη. Ουρουάη πράσινο ακροτήρι. Εδώ είμαστε 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο ο Χάρης Στούμπος θα μας πει για κάποιον ο οποίος πόνταρε $1 εκατομμύριο για νίκη της Ισπανίας, αλλά τελικά πήγε κουβά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Θα τα ακούσετε όλα.

Θέλω επιγόντως διακοπές με τον Κώστα Μαρτάκη 10 λεπτά μετά από τις 7. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να σας πω τώρα ότι ένας 70χρονος στην Σκόπελο συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή μετά από καταγγελίες ότι προσέγγιζε ανήλικα παιδιά σε μια παραλία, καλώντας τα να μπουν στο αυτοκίνητό του με προσχήματα. Ο άντρας είχε κατεβασμένο το παντελόνι του και τα γεννητικά του όργανα σε κενή θέα, ενώ προσπαθούσε επίμονα να προσελκύσει παιδιά ηλικίας 10 έως 11 ετών. Τα παιδιά αντέδρασαν φοβισμένα, φωνάζοντας και απομακρυνόμενα, γεγονός που κινητοποίησε τους γονείς και την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και συνέλαβε τον 70χρονο, ο οποίος μάλιστα φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο πριν τον ακινητοποιήσουν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωματόδρομο κοντά σε παραλία όπου παίζουν παιδιά, ενώ οι γονείς βρίσκονται σε ταβέρνες και καταστήματα της περιοχής.

πριν από 45 λεπτά περίπου είχαμε ένα σεισμουδάκι στο Ιόνιο Πέλαγος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 σήμερα το πρωί νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 59 χιλιόμετρα δυτικά των στροφάδων. 4,2 ρίχτερ λοιπόν πριν από 45 λεπτά στην περιοχή της Ζακύνθου.

0: Σήμερα το πρωί για το παγκόσμιο κύπελο η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία με σκορ 3-1. Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ με ανατροπή και υπογραφή Σαλάχ. Οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος του σκορ και να κερδίσουν τελικά την Νέα Ζηλανδία με 3-1. Και μιας και είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης Τούμπος, ο οποίος θα μας πει για το παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι για το Μουντιάλ. Ένας, πώς το λέει ο Χάρης, τέλος πάντων θα το ακούσουμε πώς τον αποκαλεί. Κάποιος λοιπόν πόνταρε $1 εκατομμύριο για νίκη της Ισπανίας, αλλά πήγε κουβά. Καλημέρα Χάρη Στούμπο, τι έχουμε?
1: Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Η Ισπανία αναδείχθηκε ισόπαλη με το πράσινο ακροτήρι και έχουμε και έναν χάστη, έτσι θα τον αποκαλεί, ο οποίος πόνταρε $1 εκατομμύριο στην νίκη της Ισπανίας για να έχει ένα καλύτερο κέρδος, αλλά οι Ισπανοί δεν του κάναν το χατήρι, φέραν ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι που διαγωνίζεται για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Και ο φίλος πήγε κουβά. Είναι, πραγματικότητα είναι ότι στο συγκεκριμένο μάτς έγιναν συναλλαγές συνολικού ύψους $64 εκατομμυρίων, ενώ για τον νικητή του παγκόσμιου κυπέλου έχουν φτάσει τα πονταρίσματα τα $2.4 δισεκατομμύρια. Είναι αυτά μόνο στο Polymarket, δεν μιλάμε για όλες τις στοιχηματικές εταιρείες. Το Polymarket, να θυμίσουμε ότι δεν είχε ξεκινήσει ως στοιχηματική εταιρεία. Ήταν πλατφόρμα που συνήθως απευθυνόταν σε άτομα που ήθελαν να ψάξουν για κάποιο γεωπολιτικό θέμα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου είχε εξελιχθεί και σε στοιχηματική πλατφόρμα.
0: Πάντως Χάρη Στούμπο, να πω ότι την λέξη χάστης δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχρα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Έρεση, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
7: κάπως
10: και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
13: Μπαρμπαστάθης
12: μας κάνει καλό.
13: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Απίστευτο, έτσι. Πόνταρε $1 εκατομμύριο για νίκη της Ισπανίας. Αλλά ο Χάστης, όπως τον αποκάλεσε ο Χάρης Τούμπος, πήγε κουβά.

0: akşam. Sağ olun.
1: Ο καταδικαστής Χουσέιν Μπαλτατζή εμφανίστηκε προκλητικά χαρούμενος, δηλώνοντας χωρίς ίχνος μεταμέλειας πως η καταδίκη του αποτελεί πανηγύρι. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως έπεσαν οι μάσκες του συστήματος, ευχαριστώντας τη δικαστική δίωξη γιατί, όπως είπε, χωρίς αυτήν δεν θα γραφόταν ιστορία με χρυσά γράμματα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ζαν Αχμέτογλου και ο Μουράτ Κιωσέ επιστράτευσαν το γνωστό αφήγημα της Άγκυρας, κάνοντας λόγο για αγώνα σκυταλοδρομίας για τη γλώσσα και τη θρησκεία. Χαρακτήρισαν τη βία εκδίωξη του νόμιμου μουφτή ως αντίσταση, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ελληνικής δικαιοσύνης είναι η διάσπαση της μειονότητας.
2: Γερέκ Çınar Camii'ndeki tutumumuzla, gerekse tutucu olarak
3: biz üzülmedik. Sevindik çünkü bu davada ne kadar haklı olduğumuzu ve bu Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığına oynanılan oyunların
1: Σε ακόμη πιο εμπριστικούς τόνους, ο ψευδομουφτής Ξάνθης Μουσταφά Τράμπα επιχείρησε να διεθνοποιήσει την καταδίκη κοινών ποινικών αδικημάτων. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην Αθήνα, κατηγόρησε την Ελλάδα για ανήθικες και παράνομες πρακτικές, ισχυριζόμενος ανυπόστατα ότι η κυβέρνηση και η τοπική γραφειοκρατία είχαν ρυθμίσει εκ των προτέρων το πολιτικό πλήγμα. Το προκλητικό κρεσέντο συμπλήρωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του Αχμέτ Καρά, ο οποίος προχώρησε σε ευθεία απαξίωση της ελληνικής της ένωμης τάξης, δηλώνοντας προκλητικά πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Ωστόσο, η χειρή απάντηση έδωσαν οι δημοκρατικοί θεσμοί, καθώς η Θράκη λειτουργεί με βάση τον νόμο και δεν πρόκειται να γίνει ξέφραγο αμπέλι κανενός.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
5: Να ευχαριστήσω την Μαρία Γαβριελίδη που ταξίδεψε στην Ξάνθη και μας έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι ούτως ώστε να καταλάβουμε πως παίζει η Τουρκία το παιχνίδι στην Θράκη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Ακούμε Νίκο Βέρτη να χαμογελάσω. 7 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να χαμογελάς. Ένας ηλικιωμένος από το μοναδικό κατοικημένο νησί του Κορινθιακού κόλπου, τα Τριζόνια Φωκίδας, φίλες και φίλοι, τι έκανε? Δόρισε ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Ο ηλικιωμένος δωρητής μάλιστα είπε ότι αργότερα σκοπεύει να δωρήσει ένα ακόμα ασθενοφόρο. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μόλις τελειώσει το τραγούδι.

0: πάντοτε είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι για την περιφέρεια μου. Και μία ημέρα ήμουνα στο νησάκι μου τα Τριζόνια και έβγαινα έξω για να πάω στην Άφπακτο. Είδα ένα ασθενοφόρο το οποίο περίμενε κάποιον άρρωστο για να τον πάει στην Πάτρα. Ρωτάω τον οδηγό, λέω, από πού είστε, παρακαλώ, μου λέει, από την Άφπακτο. Λέω, εσείς καλύπτετε εδώ την περιοχή Πηδωρίδα. Μου λέει, ναι, πόσα έχετε, λέω, ασθενοφόρα, μου λέει, κύριε, το μόνο και είναι δανεικό από κάποιον των πατρών. Λέω, θα θέλατε να σας κάνω ένα δώρο μου. Λέει, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, παρακαλώ, λέω, δώσει μου όλα τα τηλέφωνα των κεντρικών κάποιο πατρόμι για να προχωρήσω. Και έτσι έγινε η υπόθεση. Τηλεφώνησα στην Πάτρα, μου δώσαν τα τηλέφωνα του αντιπρόσωπου του αμάξι και προχώρησε και προ δύο μηνών κατέβηκε το αμάξι στην Άφπακτο και είναι πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος μέχρι τη Δωρίδα, εξυπηρετεί τον κόσμο, είναι χαρούμενοι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

σεβασμό. Στην Ελβετία τώρα, στις συνομιλίες Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες, συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι δύο πλευρές κατέγραψαν πρόοδο στην έκδοση αδειών για πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Μάλιστα, συμφωνήθηκε και μηχανισμός αποκλιμάκωσης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο με συμμετοχή ΗΠΑ, Ιράν και Λιβανικής κυβέρνησης, ενώ ο δικός χάρτης προβλέπει την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες με συνέχιση τεχνικών συνομιλιών υπό την εποπτεία του Πακιστάν και του Κατάρ.

0: Δέσποινα Δανδύ, να μ' αγαπάς. Είχαμε νέες απειλές κατά της Κύπρου, φίλες και φίλοι, από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γιασάρ Γκιούλερ, με αφορμή τις διεθνείς συμμαχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο συνάδελφος Κυριάκος Κυριακίδης στην Λευκοσία έχει τις πληροφορίες. Κυριάκο.
1: Εκνευρισμός και αμηχανία. Με νέες απειλές κατά πάντων, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, μιλώντας στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας για την φιλοξενία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, έφτασε μάλιστα, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό του, στον εξωφρενικό ισχυρισμό για μια συμφωνία, όπως είπε, που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Ισχυρίστηκε επίσης πως τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία για την ασφάλεια του ψευδοκράτους εξυπηρετούν και την σταθερότητα ολόκληρου του νησιού.
2: Η Γαλλία δεν διαθέτει καθεστώς εγκύτριας δύναμη στην Κύπρο και η συμφωνία που υπέγραψε αποτελεί πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα που διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Καμία πρωτοβουλία ή συμμαχία που στρέφεται κατά των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.
1: Απειλητικά υπενθύμησε ότι η Τουρκία διατηρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις ως εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο, διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση που κατά την έκφρασή του απειληθεί η ασφάλεια του ψευδοκράτους.
2: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την ισχύ και την αποφασιστικότητα να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε εξέλιξη ή τετελεσμένο γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει

στο πρώτο σου φιλί με την Στέλλα Κονιτοπούλου και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είχαμε και το σεισμουδάκι της ημέρας στις 6.30 σήμερα το πρωί, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Ιόνιο Πέλαγος, νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 59 χιλιόμετρα δυτικά των στροφάδων.

0: πουλούσαν ξένο αυτοκίνητο στο Facebook και άρπαζαν προκαταβολές. Ναι, απάτη αυτή. Η Μαρία Γαβριλίδου έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Νέα απάτη σοκ στον Εύρο, με δράστες που φαίνεται πως δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και την περιουσία ανυποψίας των πολιτών ως δόλωμα, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα της υπόθεσης είναι μία κάτοικος της Αλεξανδρούπολης, η οποία ενημερώθηκε από τις αρχές ότι το προσωπικό της αυτοκίνητο είχε αναρτηθεί προς πώληση στο Facebook Marketplace, παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν είχε δημοσιεύσει ποτέ καμία σχετική αγγελία.
2: Χθες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το αστυνομικό τμήμα Κέρα Τσινίου, παρακαλώ, όπου με ενημέρωσε ο αστυνομικός ότι το αυτοκίνητό μου έχει πουληθεί στο διαδίκτυο. Ήθελε να με ρωτήσει λοιπόν αν ήμουν εγώ αυτή η οποία ανήρτησε την αγγελία της σχετικής πώλησης. Φυσικά και δεν ήμουν. Ωστόσο φαίνεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον που ανέφερε ο αστυνομικός, κάποιος επιτίδιος φωτογράφησε το αυτοκίνητό μου μαζί με την πινακίδα, όπως όλα δείχνουν, την ανήρτησε αυτή τη φωτογραφία στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο marketplace της Meta.
1: Η παγίδα ήταν καλά στημένη. Οι υποψήφοι αγοραστές ενημερώνονταν ότι έπρεπε να καταβάλουν άμεσα χρηματική προκαταβολή για να κλείσουν τη συμφωνία και να δεσμεύσουν το αυτοκίνητο πριν προλάβει να το αγοράσει κάποιος άλλος. Υπό την πίεση του χρόνου και τον φόβο ότι θα χάσουν την ευκαιρία, αρκετοί φέρονται να έστελναν χρήματα στον δήθεν πολιτή. Και τότε ο επιτίδιος εξαφανιζόταν.
2: Φαίνεται να ενδιαφέρθηκαν αρκετοί για να αποκτήσουν το δικό μου όχημα. Κατέθεσαν λοιπόν τις προκαταβολές που ζητούσε ο επιτίδιος τον ίδιο και από εκεί και μετά δεν γνωρίζουμε πώς προχώρησαν οι διαδικασίες. Υπάρχουν, έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι εξαπατήθηκαν και πλήρωσαν, φαίνεται, ακριβά προκειμένου να αποκτήσουν ένα όχημα το οποίο φυσικά και δεν ανήκε στον άνθρωπο ο οποίος ανήρτησε την αγγελία αυτή.
1: Η γυναίκα αναμένεται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστεί ο δράστης.
2: Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αναμένεται να μεταβώ και εγώ στο αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να δώσω τη σχετική κατάθεση. Πάντως οι απάτες στο διαδίκτυο φαίνεται ότι γίνονται όλο και πιο εφάνταστες, επομένως καλό θα είναι όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα των ηλεκτρονικών απατών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και αποδεικνύει ότι οι επιτίδιοι εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
6: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες?
4: Όχι.
7: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλιση στον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

βγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων με 574.894 δηλώσεις υποβληθήσεις έως τις 19 Ιουνίου. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου από τους Δήμους και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω παρατάσεις. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ με αυταπάγγελτο καθαρισμό από τον Δήμο και ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις.

0: πράγματα, μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ. Είχαμε συγκλονιστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ισραηλινοί δολοφονούν παιδιά και καταστρέφουν κτίρια αμάχων.
1: Για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβη σε συγκλονιστικές δηλώσεις με αποδέκτη το Ισραήλ, καθώς δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός δολοφονεί παιδιά και καταστρέφει κτίρια αμάχων. Και αυτή είναι η πρώτη δήλωση, καθώς συνέχισε λέγοντας ότι θα έρθει η Συρία να τα κάνει καλύτερα, γιατί αυτοί έχουν πραγματικά καταστρέψει οποιαδήποτε έννοια ηθικής του πολέμου. Την ίδια στιγμή ο J.D. Vance είναι η άλλη δήλωση ότι ο μόνος ηγέτης παγκόσμια που αυτή τη στιγμή που στέκεται στο ύψος της συμπάθειας και συμπαθεί το Ισραήλ είναι ο Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα ρήγμα των σχέσεων μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ. Γιατί πολλές φορές υπήρξε αυτή η υπόνοια ότι τα ρήγματα αυτά, τα ρητορικά ρήγματα μεταξύ τους, οι τσακωμοί, οι διαφωνίες, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό η λογική του καλού και του κακού μπάτσου που λέμε πάλι λαϊκά. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ. Αλλά αυτές οι σκληρές δηλώσεις και ειδικά η προσπάθεια του να απεμπλακεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι παραδοχή ότι η αμερικανική οικονομία ξέμενε από πετρέλαιο και ξέμενε από δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις, στις οικονομικές προκλήσεις, και γι' αυτό αναγκάστηκε να υπογράψει τη συμφωνία με το Ιράν. Ή πιο απλά, η συμφωνία με το Ιράν είναι σίγουρα νίκη του Ιράν με το Λευκό Οίκο να ψάχνει αποδιοπομπαίο τράγο. Σίγουρα οι Αμερικανοί ξυπνάνε σε μια νέα Μέση Ανατολή, σε μια νέα Δυτική Ασία.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο.

6 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, φίλες και φίλοι, εγώ θα σας αποχαιρετήσω με Olympians και Πασχάλη, το κορίτσι του Μάη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ προς όλους εσάς που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγεία μας, και θα τα ξαναπούμε στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Έρχεται ο Άρης Πόρτος Άλτε, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουνίου σήμερα το 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Σήμερα θα έχουμε πάντως έντονη ζέστη στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άλμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην αναλυτική προγνωστρά για ολόκληρη τη χώρα, λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 33, στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 33, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 18 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 30, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μια είδηση που αφορά την περιοχή. Δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη, καθώς όλες αυτές οι, όλα αυτά τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν ένα σφίξιμο στο μάχη.

συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στον Μυρό. Χθες το βράδυ οι αστυνομικοί μετέβησαν στο Καραμανδάνιο και συνέλαβαν την νεαρή γυναίκα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο, νοσοκομείο παιδών της Πάτρας, το βράδυ του Σαββάτου με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Η μητέρα του βρέφους κατά πληροφορίες έχει ισχυριστεί ότι το παιδί της έπεσε από την κούνια την ώρα που πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Ενώ στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει και οι ιατροδικαστικές διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού.

τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τώρα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη ενός εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατέληξαν οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν λίγο μετά τις 4 σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Κάτι πολύ ωραίες και επεισοδιακές του συνομιλίες στο ελβετικό θέρετρο Μπέργκενστοκ. Κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων των διαπραγματευτών στην Ελβετία, οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ, με κοινή τους δήλωση τα ξημερώματα σήμερα, ανακοίνωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Μπέργκενστοκ. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Τασνίμ στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ο ίδιος ο αξιωματούχος του Ιράν ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς. Ο Εσμαήλ

Σαγκάη δήλωσε ακόμη ότι στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζου. Το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στην Ελβετία ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Επιπλέον ανέφεραν ότι η Επιτροπή των Διαπραγματεύσεων συμφώνησε σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ακόμη ότι οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στη διαπραγματευτική προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Σε ανάρτησή του στο Έξο, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Αραχτή υποστήριξε επίσης ότι δρομολογείται ένα σημαντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, κάνοντας λόγο για την πρώτη πραγματική δοκιμή μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Επίσης, Κατάρ και Πακιστάν γνωστοποίησαν στην κοινή τους δήλωση ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο ελβετικό θέρετρο Μπέργκενστοκ, καλύπτοντας όλα τα ανοιχτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

0: Θα επιστρέψουμε σε αυτό το σημείο στην τοπική επικαιρότητα, στην τοπικό αυτοδιοικητική θα έλεγα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, συνάδελφος καταρχήν για πολλά χρόνια, αλλά σήμερα θα τον εξετάσουμε ως κάτι άλλο, θα σας το πω σε ένα λεπτό. Και θα μιλήσουμε προφανώς στον Ενικό, γιατί θα ήταν και υποκριτικό να μιλήσουμε διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα του χαριστώ στην πορεία και αυτό θα το διαπιστώσετε. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, οι κεραίες μας αντελήφθησαν ότι έχεις βάλει πλώρη για τα τοπικό αυτοδιοικητικά του Δήμου Αιγιαλίας. Και από τις αναρτήσεις σου και από κάποια πράγματα που τα έχεις μισοποιεί ή τα πει ξεκάθαρα, η κριτική σου στη Δημοτική Αρχή, η παρεμβάση σου για διάφορα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Αιγιαλίας, φαίνεται ότι μάλλον οδεύεις κατά εκεί, εκτός αν κάνουμε τόσο μεγάλο λάθος. Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Μετά από μία ανάπαυλα 10 περίπου ετών που ήταν μία προσωπική επιλογή προς όφελος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, υπήρχε πάντοτε η σκέψη για επάνωδο στην ενεργοπολιτική. Νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται για τα κοινά δεν επιλέγουν χρόνους και δεν επιλέγουν και ηλικίες. Αυτό είναι κάτι μόνιμο, πρέπει να είναι κάτι μόνιμο για να είναι και πηγαίο, να είναι δηλαδή ειλικρινές. Μετά από αυτήν την ανάπαυλα υπήρχε το δίλημα αν η επιστροφή θα είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθότι ήμουν αρκετές φορές υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και υπήρχε και μια ενασχόληση θεσμική από το 2010 εντεύθεν με τον Δήμο, με την πόλη μου, με τον τόπο μου, όπου και εκεί υπήρχε ένα κενό, υπήρχε μια ανωτελεία. Η απόφασή μου αρχές αυτού του χρόνου, η οποία και ανακοινώθηκε επίσημα και μέσω του διαδικτύου και μέσω του τοπικού τύπου και σε φίλους γνωστούς και συμπορευτές, είναι να είμαι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Αιγιαλίας το χειμώνα του 2028. Αυτή είναι η απόφαση. Ήδη έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές επαφές. Είναι κάτι επίσημο. Είμαι απέναντι στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μια καλή Δημοτική Αρχή. Εντός των ημερών το ρεπορτάζ θα αναδείξει πράγματα. Δεν θέλω να τα προδικάσω εγώ. Δυσάρεστα. Και αυτό το οποίο θέλω να πω εξ αρχής, Γιώργο, είναι ότι αυτή η νέα δημοτική κίνηση έχει μία επικεφαλίδα. Ενοποίηση των δυνάμεων του τόπου. Να ενωθούν άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες, με πορείες στην αυτοδιοίκηση, ανενεργοί, πλην όμως χρήσιμοι, χωρίς καμία κομματική ταμπέλα, χωρίς ηλικιακό όριο, και μπαίνω μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, διότι θεωρώ ότι θα είμαι ωφέλιμος και θεωρώ ότι και χρονικά είναι μια τελευταία ευκαιρία για το δεύτερο μισό της Πάτρας που λέω εγώ, δηλαδή ο μισός νομός της Αχαΐας που είναι η Αιγιάλια, να πάρει το δρόμο που μπορεί να τον πάρει και αξίζει να τον πάρει.
0: Λοιπόν, ωραία. Σ' άφησε να κάνει μια εισαγωγή για να εξηγήσει τι ακριβώς θες να κάνεις, όμως το ζήτημα είναι το εξής. Είπες μερικά πράγματα τα οποία νομίζω ότι σηκώνουν περαιτέρω συζήτηση. Χωρίς κομματικούς διαχωρισμούς είπες, και ευθύς μπαίνει το ερώτημα, επειδή το και νωρίτερα το είπες, αλλά είναι γνωστό αυτό, έτσι, ανήκες ή ανήκεις, θα μας το πεις τώρα, σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ή κατέβηκες αρκετές φορές ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έχεις και πολύ στενές σχέσεις, νομίζω είχες, πιστεύω ότι έχεις ακόμα, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Ένας τέτοιος επικεφαλής λοιπόν παράταξης, πώς μπορεί να λέει ότι, εντάξει όλοι το λένε, αλλά νομίζω ότι ελάχιστες φορές το εννοούν, ότι είναι επικεφαλής ενός ακομμάτης του συνδυασμού?
1: Θα πάρουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταρχήν, μπορεί άνετα ο κόσμος, η κοινωνία, αυτή που θα μας κρίνει, να με κατατάσσει στους δεξιούς. Είμαι από το δεξιό χώρο. Αυτό δεν αλλάζει. Το 2010 που κατέληξα ως υποψήφιος δήμαρχος, είχα το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας επί Πρωθυπουργίας Σαμαρά. Και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Τα χρόνια έχουν περάσει. Παραμένω στο χώρο της δεξιάς. Δεν μπορεί να με πει κανείς ότι είμαι Πασοκάτζης, ότι είμαι αριστερός, ότι είμαι κομμουνιστής.
0: Όχι, θα ήταν αστείο.
1: Ναι, αυτό δεν κρύβεται, όπως και πάρα πολλοί εκ των συνομιλητών μου ανήκουν σε έναν παρόμοιο, τον ίδιο ή και άλλο ιδεολογικό χώρο. Να σου πω κάτι το οποίο το λέω για πρώτη φορά, επειδή το ψοδέλτιο έχει προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό του 40-50%. Mm-hmm. Υπάρχουν ήδη συμφωνίες με οργανωμένα στελέχη του Πασόκ, να είναι υποψήφια. Όταν λέω οργανωμένα, εννοώ στα όργανα του κόμματος, όχι απλά ψηφοφόροι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό επεκτείνεται, πρέπει να σου πω, και σε άλλους κομματικούς φορείς. Το δεύτερο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι γνωριζόμαστε τόσο καλά στο Αίγιο και στην Ιδιαίλεια, που δεν χρειάζεται να απαντηθεί το ερώτημα που ανήκει ο Δημήτρης ο Τριανταφυλόπουλος ή που ανήκει ο Άλπα και ο Β.
0: Όχι, το θέμα δεν είναι που ανήκει. Το θέμα είναι τι συνδυασμό κατεβάζεις. Ναι.
1: Να πω όμως κάτι και σημαντικό. Ο συνδυασμός στο ψοδέλτιο το οποίο οικοδομείται δεν ξεκινά σε καμία περίπτωση από το που ανήκει ο καθένας, τι θα ψηφίσει μεθαύριο στις εκλογές, αν είναι σε κάποιο κομματικό φορέα, δεν αποτελεί εμπόδιο. Θα σου πω ότι από το 2018 και έχουμε 2026, δεν είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, κατ' επιλογή μου. Αυτό για επαγγελματικούς όμως λόγους, δημοσιογραφικούς.
0: Ναι.
1: Και παραμένει μέχρι σήμερα. Δεν λέω απεταξάμιν τη Νέα Δημοκρατία εγώ. Λέω όμως ότι τα κόμματα σε επίπεδο τοπικό, και η τοπική της Νέας Δημοκρατίας στην Ιγιάλη και η τοπική του Πασό, της Νίκης, του Βελόπουλου, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν έναν ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας μαζί μου και εγώ μαζί τους, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σου είπα νωρίτερα, για να μην μακρηγορώ, ότι όταν ξεκίνησα έλαβα μπροστά τη λέξη ενότητα. Η ενότητα δεν μπορεί να είναι μόνο σε επίπεδο προσώπων, αν και δεν την έχω δει σε επίπεδο προσωπικών φιλοδοξιών. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο νόμος έχει αλλάξει. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο Δήμαρχος θα βγει από την πρώτη Κυριακή και δεν υπάρχουν παζάρια και υπόγεια μαγειρέματα για τη δεύτερη, και θα πρέπει να συνέλθουν, να συναισθανθούν, αν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια που εγώ είπα μπαίνω μπροστάρις. Αν με πείσουν κάποιος από αυτούς που έχουν προσωπικές φιλοδοξίες που είναι καλύτερος από μένα, να το συζητήσουμε ενοποιημένα, να πάμε υπέρ του τόπου. Εγώ θέλω να είμαι μπροστάρις σε ένα ενωτικό σχήμα δημοτικό, το οποίο μπορεί να τα αλλάξει όλα. Και υπάρχει σχέδιο να αλλάχουν όλα σε αυτή την περιοχή.
0: Ωραία, να πάμε με... Θα έχουμε ευκαιρία βέβαια στο επόμενο χρονικό διάστημα να συζητήσουμε και γι' αυτά, αλλά ναι, τι διαφορετικό δηλαδή θέλεις να κάνεις στο Δήμο Αιγιαλίας, σε πάση περιπτώσει που δεν έκαναν οι προηγούμενοι δήμαρχοι ή που έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν κενά. Δηλαδή, υπάρχει κάτι ή απλά λες ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους, άρα θα τα κάνω εγώ καλύτερα.
1: Το εγώ είμαι καλύτερος να μην εκλειφθεί ως άκρατος εγωισμός. Απλά υπάρχει μια σωρευμένη εμπειρία η οποία παίρνα μέσα και από την ενασχόληση με τα δημοτικά. Θυμίζω ότι ήμουν επικεφαλής συνδυασμού, θυμίζω ότι ήμουν αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, παράλληλα με την καθημερινή και, το ξέρεις καλά, δημοσιογραφική καταγραφή των πραγμάτων, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη δεξαμενή, μια μεγάλη βιβλιοθήκη γνώσης των προβλημάτων που πάσχει στην καθημερινότητα.
0: Βάλε μια ανωτελεία εδώ πέρα και θα σου πω το εξής: οι δημοσιογράφοι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Το λέω γιατί και εγώ στην ίδια κατάσταση, έτσι εννοώ, ενασχόλησης με τα κοινά είμαι πέραν της δημοσιογραφικής δουλειάς. Αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί στην καταγραφή των ζητημάτων. Δεν ξέρω αν είμαστε καλοί στην επίλυση των ζητημάτων, και αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι. Κλείνω την παρένθεση, συνέχισε.
1: Συνεχίζω λέγοντας ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να αναδεικνύει και όχι να επιλύει, αν μπορεί μέσω της ανάδειξης να επιλύσει, έχει καλώς. Άρα λοιπόν εδώ ορθώς αναφέρεις ότι υπάρχει το ζητούμενο αν ένας γνώστης των μικρών, μεσαίων, μεγάλων προβλημάτων μιας περιοχής μπορεί και να την επιλύσει. Εγώ θεωρώ ότι έχω την διοικητική επάρκεια. Καταρχήν έχω την δούληση, θέληση και την όρεξη. Δεν θέλω να πάω να κάτσω στην καρέκλα του Δημάρχου και δεν θα κάτσω στην καρέκλα του Δημάρχου, γιατί δεν είμαι από αυτούς που κάθονται. Είμαι από αυτούς που γυρνούν, κάνουν επαφές, είναι κοντά στον κόσμο, στα σπίτια, στις οικογένειες, στα υπουργεία, στις κυβερνήσεις, στους πολιτικούς. Τι φέρνει αυτή η παράταξη? Αυτό το οποίο φέρνει δεν είναι αυτό το κοινότυπο, θα σου καθαρίσω το δρόμο, θα σου ρίξω χαλίκι και θα σου βάλω άσφαλτο. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω σήμερα, και το έχω και σε μια μου ανάπτυξη γιατί προεκλήθη να το κάνω, είναι ότι θα κατέβουμε και την κατάλληλη χρονική στιγμή, εκεί μέσα στο 27, θα παρουσιάσουμε 5 περίπου διαφορετικά project ανάπτυξης, τα οποία θα είναι μελετημένα από επίσημα γραφεία σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση. Θα είναι οι 5 μεγάλες ευκαιρίες του Αιγαίου και της Αιγιάλιας, έργα τα οποία θα αλλάξουν τα πάντα, το ρου της περιοχής. Δεν μπορώ να τα αναφέρω, είναι στο σχεδιασμό, άρα δεν θα κατέβουμε με ένα κλασικό πρόγραμμα το οποίο θα λέει θα κάνουμε τούτο και το άλλο. Θα καλύπτουν αυτά τα 5 σημεία όλη την περιοχή από την Αιγίρα μέχρι το Λαμπύρι. Θα είναι πρωτόγνωρα για την περιοχή, θα είναι όμως έτοιμα να μπουν σε εφαρμογή με εμάς, με όλη αυτή την ομάδα που συγκροτείται, από τις αρχές του 2029. Άρα σου απαντώ ότι δεν ερχόμαστε να διαχειριστούμε απλά έναν δήμο, ο οποίος είναι μεγάλος, είναι 60.000 κάτοικοι, έχει ορεινά, μειωρινά και παιδινά, άρα έχει διαφορετικές υποχρεώσεις και ανάγκες, αλλά όταν θα έρθει αυτή η ώρα αυτά τα 5 project να ανακοινωθούν, τότε
0: ωραία, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Γιατί τώρα δεν μας τα λες, μας τα φέρνει σε
1: έκπληξη.
0: Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Εγώ μια ερώτηση τελευταία θέλω να κάνω και να μου την απαντήσεις ένα λεπτό, αν είναι εύκολο, γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Το ξέρεις από δημοσιογραφικούς και ραδιοφωνικούς χρόνους. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Ο Δήμος Αιγιαλίας έχει μια παράδοση. Πολλές παρατάξεις, πολλές πολυδιασπάσεις. Να το πω έτσι, αν και είναι υπερβολή. Πώς θες εσύ τώρα να το ενώσεις όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς αυτό το κατακαιρματισμένο σκηνικό που πολλές φορές έχουμε δει, πώς θεωρείς ότι δεν θα είναι και πάλι την επόμενη φορά στις επόμενες εκλογές το ίδιο?
1: Απαντώ γρήγορα. Καταρχήν, μακάρι μέχρι τις εκλογές να υπάρχει δημοτική αρχή και δήμαρχος. Κράτα το αυτό. Εντό των επόμενων ημερών.
0: Το κρατάω, είναι συμβιλικό.
1: Ωραία. Δεύτερον, είπα από πριν ότι παρατηρώ κάποιοι να μην συνέρχονται, να μην βάζουν μυαλό. Να μην μπαίνουν στη λογική τη κοινή προσπάθεια. Ελπίζω θα καταλάβουν την κατάλληλη στιγμή ότι δεν είναι το συνοθήλευμα 5-10 να πάμε και να πάρουμε από 5%. Εγώ κύριο το απίθυνα, ο χρόνος υπάρχει, να μένουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
18: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM.
20: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην περιοχή μας και ευρύτερα, φέροντας πάρα πολλά παραδείγματα, με αριθμούς κυρίως. Αλλά πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Και μας ιντριγκάρισε ιδιαίτερα μία περίπτωση την οποία ανέδειξε μέσω των social ο γνωστός δικηγόρος και φίλος της εκπομπής, ο κύριος Θάνος Αμπατζής, για μία γυναίκα η οποία πήγε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας επειδή χρειαζόταν ακτινοθεραπείες. Η κατάληξη ήταν, δεν ήταν καλή, αλλά θα μας πει περισσότερα ο ίδιος, τον οποίο έχουμε στην αλλιάξη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Μπατζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καραπινιάρη.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς το γνωρίζετε εσείς?
1: Λοιπόν, πρόκειται για συγγενικό μου πρόσωπο, όχι του πολύ στενού περιβάλλοντος, δεν έχει σημασία. Μια κυρία λοιπόν αρκετά ηλικιωμένη χρειάστηκε να έχει θεραπείες, ακτινοθεραπείες, γιατί προέκυψε πρόβλημα σοβαρό και επίγον. Κατά την άποψη της γιατρού του ίδιου νοσοκομείου, του Αγιαντρέα που την κουράρει, της είπε ότι η περίπτωσή σου είναι κατεπίγουσα και πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε γρήγορα ακτινοθεραπείες. Ζήτησε ραντεβού από το νοσοκομείο του Αγιαντρέα και της προσδιορίσε ραντεβού για τον Οκτώβρη. Κατέφυγε στο νοσοκομείο του Ρίου, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Στην απελπισία της αποφάσισε, παίρνοντας μαζί της και την ύφη της, που εν πάση αποφτεί, ξέρω εγώ, τα όσα διημήφθησαν μεταξύ της ασθενούς και του διοικητή του νοσοκομείου του Αγιαντρέα, και πήγε και χτύπησε την πόρτα του διοικητή. Και του είπε, ξέρετε, εγώ δεν έχω πολιτικό μέσον, δεν έχω λεφτά, μπορεί και να πεθάνω αν δεν κάνω ακτινοθεραπείες και παρακαλώ να κάνετε ό,τι μπορείτε. Της απάντησε ορθά κοφτά, δείχνοντας και μια δυσαρέσκεια για την επίσκεψη, αυτό που μεταφέρθηκε, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, κυρία μου, δεν νομίζω ότι μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο νοσοκομείο του Αγιαντρέα, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Ρωτήθηκε τι άλλο να κάνουμε. Να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδας να βρείτε. Να πάτε στον Αθήνα, να πάτε στην Αλεξανδρόπολη, εκεί θα βρείτε. Όταν του απάντησε ότι δεν έχω χρόνο και δεν έχω χρήμα να κάνω αυτά, της απάντησε υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα γιατί, είπε το εξής, που είναι σημαντικό. Μηχανήματα, ξέρετε, έχουμε και μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας, αλλά δεν έχουμε προσωπικό να τα χειριστεί για να έχουμε παραπάνω βάρδιες και να εξυπηρετηθεί, οι ασθενείς να εξυπηρετηθούν. Το ρωτήσαν λοιπόν γιατί δεν προσλαμβάνετε προσωπικό και τους απήντησε ότι ρωτήστε τον κύριο Υπουργό Υγείας, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όταν τελείωσε αυτή η κουβέντα λοιπόν, τους είπε να πάτε στον ιδιωτικό τομέα, αυτό μπορείτε να κάνετε. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια γνωστή μέθοδος μέσα της οποίας οδηγούνται ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. Όταν ο δημόσιος τομέας, το ΕΣΥ όπως το είπατε πριν από λίγο, έχει καταντήσει να είναι ένας χώρος όπου πραγματικά δεν εξυπηρετούνται ασθενείς. Και αυτό το περιστατικό που περιγράφω εγώ, κύριε Καρβουνιάρη, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται και τι γίνεται με πόσους ασθενείς οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετηθούν και δυστυχώς αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα. Εκείνο που έκανε εντύπωση στους συνομιλητές του κυρίου διοικητή ήταν πράγματι ο τρόπος του και η αδιαφορία του. Κάντε ό,τι νομίζετε. Εμείς αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε.
0: Μιλάμε για μια γυναίκα που χρειάζεται ακτινοθεραπείες. Είπατε προφανώς ογκολογικός ασθενής είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και προφανώς δεν μπορεί να περιμένει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τα όσα είπατε και τα όσα γράψατε.
1: Κατά την άποψη του γιατρού του ίδιου νοσοκομείου που την κουράρει. Η γιατρός γυναίκα μάλιστα είπε ότι πρέπει άμεσα να κάνεις ακτινοθεραπείες. Και πήγαινε να βρεις τρόπο να τις κάνεις.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί να βρει τρόπο να τις κάνει εκτός αν πάει στον ιδιωτικό τομέα.
1: Υπάρχει, κύριε Καρβουνιάρη, υπάρχει. Υπάρχει
0: σε άλλα νοσοκομεία να ψάξει, αλλά τώρα να πω κάτι. Αν μια γυναίκα είχε τη δυνατότητα να πάει στην Αλεξανδρούπολη, όπως λέτε, για να βρει τη δυνατότητα να κάνει ακτινοθεραπείες, μιλάω για τα έξοδα, πήγαινε έλα κτλ., θα μπορούσε να πάει και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Για λόγους έτσι περιέργειας, γιατί δεν έχει τον τρόπο να το κάνει αυτό, πήρε τηλέφωνο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Ξέρετε τι είπανε? Ελάτε τη Δευτέρα, ξεκινάτε.
0: Ναι.
1: Ελάτε τη Δευτέρα, ξεκινάτε. Δηλαδή, μπορείτε να έρθετε, εφόσον πληρώσετε βέβαια. Δηλαδή, κύριε Καρβουνιάρη, όποιος έχει λεφτά, σώζεται. Όποιος δεν έχει, ή λεφτά ή μέσον, για να το χρησιμοποιήσει και να βρει θέση ή να πάρει τη θέση κάποιου άλλου ενδεχομένως, αυτό λοιπόν μπορεί και να πεθάνει. Αυτό είναι το ΕΣΥ σήμερα. Αυτή είναι η πολιτεία που έχουμε σήμερα. Αυτό το ΕΣΥ το οποίο το διαφημίζει ο αρμόδιος υπουργός, αλλά κάθε πολίτης που μπαίνει στην πόρτα του νοσοκομείου έχει τέτοια εμπειρία που καταλαβαίνει ότι είναι θύμα κοροϊδίας εκ μέρους πολιτείας.
0: Ναι, και προφανώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αφού αυτή ήταν η αντιμετώπιση στη γνωστή σας. Υποθέτω πως και άλλοι θα την έχουν βιώσει, απλά δεν την έχουν γνωστοποιήσει μέχρι σήμερα.
1: Είναι βέβαιο, κύριε Καρβουνιάρη, και ποιο είναι το περίεργο, ξέρετε, πράγματι τα νοσοκομεία μας εξοπλίζονται. Πράγματι εξοπλίζονται. Και ξέρετε γιατί εξοπλίζονται από άποψη μηχανημάτων. Δεν μπαίνει όμως προσωπικό στα νοσοκομεία. Γιατί λοιπόν εξοπλίζονται από άποψη μηχανημάτων? Γιατί πολύ γρήγορα, ή άρχισε ήδη το φαινόμενο, θα χρησιμοποιούνται από ιδιώτες γιατρούς. Άρα αυτοί χρειάζονται τον εξοπλισμό των νοσοκομείων. Θα γίνει αυτή η περίφημη συναλλαγή μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών, αλλά ο ιδιώτης γιατρός θα χρησιμοποιεί τα μηχανήματα του δημοσίου, τα οποία θα πληρώσετε εσείς και εγώ, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Τώρα βάζετε μια άλλη παράμετρο που είναι ενδιαφέρουσα. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει σχεδιασμός για αυτό που γίνεται.
1: Εκεί,
0: ότι,
1: ναι, εκεί οδεύει το πράγμα και είναι εμφανές. Δηλαδή πράγματι βλέπετε γίνονται συνέχεια εγκαίνια για καινούργια μηχανήματα, καινούργιες μονάδες. Ξέρετε, τα μηχανήματα μόνα τους δεν δουλεύουν. Οι μονάδες μόνες τους δεν δουλεύουν. Ο καθένας που έχει μια μικρή εμπειρία επισκεπτόμενος τα νοσοκομεία μας, καταλαβαίνει ότι εκείνο που λείπει είναι το προσωπικό. Δεν έχουμε προσωπικό και δεν προσλαμβάνεται προσωπικό με το δίθεν επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γιατροί. Μα πληρώστε τους για να πάνε. Πώς θα πάνε, με 1.000 ευρώ? Πληρώστε τους για να πάνε. Γιατί πληρώνετε στους αρχιερείς μας 5.500 ευρώ, 1.000 ευρώ το μήνα και δεν πληρώνετε ένα γιατρό που είναι πολύ πιο χρήσιμος, κατ' εμέ βέβαια, από τον αρχιερέα με τέτοιο μισθό? Γιατί? Κάντε το λοιπόν. Γιατί βλέπει η πολιτεία, γιατί ελιθωρίζει η πολιτεία? Γιατί δεν βλέπει εκεί που χρειάζεται ανάγκη ο πολίτης? Γιατί? 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Άρα λοιπόν, για να μείνουμε λίγο στο προσωπικό πριν πάμε στο γενικό, τι θα κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα? Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί να είναι και ρητορικό το ερώτημα που κάνω, αλλά προφανώς ενδιαφέρει.
1: Βρίσκεται σε απελπισία. Προσπαθεί να βρει τρόπους για να πάει δυστυχώς στο ιδιωτικό τομέα. Τι εννοώ? Να δανειστεί χρήματα για να πάει. Δεν έχει δικά της. Εκεί, σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έκανα χωραφάκι να πουλήσει.
1: Προλαβαίνει να το πουλήσει και αυτό. Ή δεν την προλάβει ο. Τέλος πάντων, είναι η κατάσταση τραγική. Και ξέρετε, εκείνο που εγώ θα καυστηριάσω είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτοί οι ασθενείς από τον διοικητή του νοσοκομείου. Με έναν αζωνικό τρόπο, δηλαδή, τι ήρθατε σε μένα τώρα, τι με ενοχλείτε, αφήστε μου στην ησυχία μου. Αφήστε με να διοικώ το νοσοκομείο έτσι όπως είναι. Με τον παχυλό μου μισθό, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Αφήστε με, τι με ενοχλείτε τώρα. Κάπως έτσι ήταν η αντιμετώπιση. Και ελπίζω να ακούει ο κύριος διοικητής αυτά που λέω τώρα, για να δώσει και μια απάντηση πώς αντιμετωπίζει τους ασθενείς όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο του.
0: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, θα σας πω ότι οποιοδήποτε διοικητής δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω για τον τρόπο που είπατε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν είναι δεμένα τα χέρια του, τι μπορεί να κάνει και αυτός? Προφανώς είναι ζήτημα που αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Απόλυτα, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Βεβαίως η κεντρική πολιτεία έχει την ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, καμιά φορά λέμε υπάρχει και φιλότιμο. Όταν δεν μπορώ να διοικήσω ένα νοσοκομείο γιατί η πολιτεία δεν μου προσφέρει τα μέσα, δεν ξέρω αν πρέπει να παραμείνω εκεί και να κάνω τον όποιον τροχονόμο, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως η αλήθεια είναι πως όντως έχουν γίνει πολλά εγκαίνια το τελευταίο χρονικό διάστημα και ο κύριος Γεωργιάδης έχει συνηθίσει να μας λέει ότι να κάνουμε, φτιάχνουμε, κακώς διαμαρτύρονται οι γιατροί, συνέχεια δημιουργούμε θέσεις μηχανημάτων εννοώ, για τα διάφορα νοσοκομεία και τα κάνουμε υπερσύγχρονα. Εσείς λέτε ότι έχει άλλη στόχευση αυτή?
1: Είναι εμφανές ότι όλα αυτά γίνονται για να χρησιμοποιηθούν τα νοσοκομεία μας σε λίγο καιρό από τον ιδιωτικό τομέα, με κάποια σχέση που θα τη βρούνε ποια θα είναι αυτή. Εκείνος που θα πληρώσει όμως το μάρμαρο είναι ο πολίτης. Ο πολίτης που πρέπει να πληρώσει για να γιατρευτεί, πρέπει να πληρώσει για να σώσει τη ζωή του. Προσέξτε, να βρίσκεσαι στο κατώφλι του θανάτου ή τη σκέψη μόνο αυτή και να σου λέει ο αρμόδιος διοικητής: κυρία μου, κάτι νομίζετε, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή πηγαίνετε και περιμένετε να έρθει να σας επισκεφθεί ο Χάρος. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση και ξέρετε, τώρα το λέμε εγώ και εσείς και είμαστε τρίτοι, δεν μας έχει τύχει αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε αυτόν που βιώνει αυτή την κατάσταση. Και μιλάω ένα περιστατικό που λέω εγώ, που το έχω κοντά μου και το περιγράφω εγώ. Σκεφτείτε χιλιάδες περιστατικά στην Ελλάδα που αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, κύριε Καρβουνιάρη? Οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας πραγματικά ζουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Είναι αυτοί που κρατάνε το σύστημα ακόμα όρθιο. Αυτοί οι λίγοι που υπηρετούν τα νοσοκομεία. Αυτοί κρατάνε το σύστημα όρθιο. Η πολιτεία προσπαθεί να το ρίξει. Οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές κάνουν αγώνα, ξεπερνούν τις δυνατότητές τους προκειμένου να προσφέρουν στον πολίτη, γιατί αυτοί πράγματι νοιάζονται για τον ασθενή όταν μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Νοιάζονται πραγματικά και φροντίζουν με τα μέσα και με το χρόνο που έχουν να τον εξυπηρετήσουν.
0: Μάλιστα. Μακάβρια η συζήτηση, αλλά έπρεπε να γίνει, νομίζω.
1: Έπρεπε για να ακουστεί. Έπρεπε να ακουστεί, γιατί πραγματικά είναι μια περίπτωση που σας είπα, την έζησα εγώ από κοντινό συγγενικό μου πρόσωπο και την περιγράφω. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι έχουν να πούν τα ίδια και δεν μπορούν να τα πούν για να ακουστούν.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπατζή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

μπορεί να κλείσουμε με καμιά ευχάριστη είδηση. Χθες στην Πάτρα έγινε η παρουσίαση του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Δεν είναι αθλητική είδηση, μην νομίζετε. Στην τριών συμμάχων έγινε η φιέστα αυτή, εν πάση περιπτώσει. Και παρόν είναι και ήταν και ισχυρός άνδρας ΣΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιδείξει ενδιαφέρον για το ζήτημα του αυτοκινητοδρομίου. Να σας πω κιόλας για πρώτη φορά από εδώ ότι είχα και μία επικοινωνία πριν από λίγο καιρό. Τον είχα ρωτήσει γιατί ήθελα, ενδιαφερόμενα για το ρεπορτάζ, τι γίνεται κτλ. Και μου είχε πει, ας το περίμενε, θα το πω όταν είναι η ώρα. Εγώ δεν ήξερα πότε είναι η ώρα, αλλά η ώρα ήταν χθες τελικά. Οπότε χθες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εκεί, που είχαν προφανώς αθλητικό χαρακτήρα για τους φίλους ΣΑΕΚ, είπε χαρακτηριστικά ότι σήμερα θα αναφερθώ και σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης, σε ένα γεγονός που θα κάνει σεισμό, η έκπληξη της βραδιάς, αυτό που παρακινήθηκε από τη μεγάλη μου αγάπη για τον αθλητισμό, για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ λίγων ημερών, άρα σχετικά πρόσφατα, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, στην υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης για την κατασκευή του καλύτερου διεθνών προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα. Και έκλεισε έτσι και με μια έτσι ηχηρή τοποθέτηση: ακούστε με εσείς όσοι και όλοι οι αρμόδιοι και όλοι οι παράγοντες, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Προφανώς το μήνυμα αυτό ήταν ότι εγώ θέλω να ξεκινήσω. Τώρα για όσους θυμούνται, η υπόθεση αυτοκινητοδρόμιο πάει πολύ πίσω. Σαν ιδέα έχει συλληφθεί εδώ και δεκαετίες. Όλο προβλήματα υπήρχαν, όλο κάπου σκάλωνε. Φαίνεται ότι τα πράγματα μπαίνουν σε άλλη ρότα. Υπήρχαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα και τώρα, και αυτά τα είχα συζητήσει με τον κύριο Ηλιόπουλο, αλλά δεν έχω αποδεσμευτεί στο να αποκαλύψω τι είπαμε για αυτά. Σημασία έχει ότι μάλλον φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν, οπότε δεν μπορεί να μην έχει και ιδιαίτερη σημασία. Άντε να δούμε και τίποτα καλό να γίνεται σε αυτή την περιοχή, γιατί μόνο αρνητικές ειδήσεις λέμε.

Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι τα προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ειδήσεις. Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ένας 22χρονος που υποβάλλεται. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε τρία άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Τρία ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και δύο μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των καταργενών μεσολαβητών οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport
3: Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές.
3: 610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις

0: Κορκόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιογάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Χτες μέχρι τουλάχιστον τις 2 τη νύχτα η κατάσταση στην Ελβετία ήταν πάρα πολύ άσχημη. Ο Τραμπ είχε βγει και είχε βρήσει τους Ιρανούς, τους είχε απειλήσει. Οι Ιρανοί σηκωθήκανε και φύγανε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έγινε ένας χαμός. Είχαν συνομιλήσει ήδη με τον Βάντς και το επιτελείο του για πάνω από μια ώρα, δηλαδή περίπου 2 ώρες μιλούσανε. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο Τραμπ πλέον δεν κρατιέται με τίποτα, δεν αλλάζει, και όπως έκανε και στο Ισλαμαμπάντ, έτσι και εδώ κοιτάζει να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Το θέμα είναι, δεν μπορεί κανείς να ψυχολογήσει αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, γύρω στις 4 τα ξημερώματα μαθαίνουμε σήμερα ότι υπογράφηκε τελικά, επανήλθαν οι αντιπροσωπείες, όχι οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών, και επανήλθαν οι αντιπροσωπείες και υπέγραψαν τέλος πάντων αυτό το χαρτί για τις 60 μέρες εκεχηρίας. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Λένε κάποιοι για λευκό καπνό. Φυσικά είναι οι πολύ αισιόδοξοι είναι, ή μεγάλα ψέματα λένε. Δεν υπάρχει λευκός καπνός εκεί υπάρχει κατάμαυρος καπνός. Και το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι όσοι ήλπιζαν ηγέτες, πρωθυπουργοί, όπως ο δικός μας ας πούμε, καλή ώρα, ότι θα έπεφτε και άλλο η τιμή της βενζίνης, ότι θα σταματούσε όλο αυτό το κακό στη Μέση Ανατολή, μπας και διφός της δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι όλα αυτά διαψεύδονται, διότι οι αγορές τελικά είναι αυτές οι οποίες δεν ακούνε ούτε Τραμπ, ούτε τους Ιρανούς, ούτε κανέναν. Το μόνο που κάνουν οι αγορές είναι να ανεβοκατεβάζουν το δίχτυ, να κερδίζουν κάποιοι και να κερδίζουν πάρα πολλά. Και αυτοί οι κάποιοι δεν είμαστε εμείς και κανένας λαός αυτού του πλανήτη.

των δύο αντιπροσωπιών στη Λουκέρνη, σε αυτό εκεί το άβατο το οποίο έχει δημιουργηθεί, ήταν χαρακτηριστική, φίλες και φίλοι, και θα πρέπει οι Αμερικανοί και ο Τραμπ να πάρει ένα μάθημα. Αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει, νιώθει ένα πράγμα, μια μειονεξία απέναντι και στους Ευρωπαίους και σε οποιοδήποτε λαό έχει πολιτισμό τον οποίον αυτός αγνοεί. Το θέμα είναι ότι οι Ιρανοί, οι οποίοι προέρχονται από μια χώρα η οποία ήταν αυτοκρατορία, έτσι, και διατηρούν το επίπεδο των διαπραγματευτών τους σε πολύ υψηλά, φάνηκαν, δηλαδή με ποιους διαπραγματεύεται, ποιους έχει στείλει ο κύριος Τραμπ στη Λουκέρνη. Έχει στείλει τον γαμπρό του πάλι, τον κύριο Κούσνερ, και έχει στείλει και τον Γουίτκοφ, δηλαδή τον φίλο του, τον επιχειρηματία, τον οποίον τον περιφέρει, ας πούμε, ως σημαία ευκαιρίας σε όλες τις πληγές τις οποίες ανοίγει στον πλανήτη, και ο ίδιος και στις χένουσες πληγές του πλανήτη, μην ξεχνάμε την Ουκρανία. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας συγκροτημένος στρατηγικός πόλος διπλωματίας, εξωτερικής πολιτικής, όπου να ξέρεις τι ακριβώς περιμένεις και ποιο είναι το δόγμα. Υπάρχει ένα ισχυρότατο Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο καθορίζει, ανεβοκατεβάζει προέδρους κτλ. Αλλά αυτό δεν λέγεται, φίλες και φίλοι, εξωτερική πολιτική. Δεν λέγεται εξωτερική πολιτική κράτους, σοβαρού κράτους. Θα μου πεις, αν ήταν σοβαρό κράτος θα εξέλεγε τον Τραμπ. Όχι. Αλλά ο λόγος το λέει. Η Κίνα όμως είναι σοβαρό κράτος, έτσι. Η Ρωσία είναι σοβαρό κράτος σαν κράτη. Νιώθεις μια κρατική μηχανή όταν πηγαίνεις εκεί, για όποιους έχουν πάει στην Κίνα και για όποιους έχουν πάει στη Ρωσία. Νιώθεις ότι κάπου κρατιέσαι όταν πηγαίνεις σε αυτές τις χώρες. Όταν πηγαίνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθεις ότι πρέπει να έχεις φίλους για να λειτουργήσεις και να περπατήσεις το δρόμο. Αυτό δεν λέγεται ισχύς. Αυτό λέγεται με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι δεν αγαπά κανέναν και ετοιμάζεται τώρα να έρθει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να τα τεινάξει και εδώ όλα στον αέρα. Και μετά να έρθει στην Ακρόπολη να μας βγάλει λόγο για τη δημοκρατία κι αυτός. Δηλαδή μιλάμε για τα ξεφτιλίκια. Και πόσο να αντέξει δηλαδή αυτός ο λαός. Πόσο να αντέξει. Και έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος να μην ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Είναι δυνατόν χθες Κυριακή να ξαναγράφει πάλι για το πόσο κάνει, που τον έχει κράξει όλη η κοινωνία. Από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, μόνο οι 80.000 ανοίξανε την εφαρμογή απλώς να δούνε το πόσο κάνει, τι είναι. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν πλήρως. Και επιμένει ο άνθρωπος. Επιμένει στο λάθος. Αυτό που κάνει 7 χρόνια τώρα. Μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι δεν θα δουλέψει. Μείωσε το ΦΠΑ, όχι δεν θα δουλέψει. Μα το μειώσαν κι άλλοι και δούλεψε. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στην Ιταλία, στην Νάπολη, και να παίρνεις μία σαν το σουβλάκι το δικό μας, ας πούμε, την πίτα που έχουν εκεί, την πίτσα, και να παίρνεις ένα τεράστιο κομμάτι πίτσας, σοβαρό κομμάτι όμως και χορταστικό, μπορεί να φας γεύμα εκεί στο δρόμο, και να το πληρώνεις 2 ευρώ, και το σουβλάκι εδώ το τυλιχτό με την πίτα να έχει 4 ευρώ, 4,5. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία του πόσο κάνει, τι ανέδειξε, φίλες και φίλοι? Ότι μας δουλεύουνε κανονικά. Τι αναδεικνύει? Ότι οι τιμές που έχει μέσα, κατά το 85% είναι, αν πάρουμε ένα προϊόν, ας πούμε, π.χ. λέω εγώ τώρα, χωρίς να αναφέρω,
μην κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα στον καθένα, ναι. Χλωρίνη. Μία χλωρίνη που είναι είδος ευρείας κατανάλωσης, καθαριότητας, χώρων κτλ. Πόσο έχει? 1,20. 1,30 σας λέω εγώ. Χοντρικά. Αν δείτε όλα τα σούπερ μάρκετ αυτά, τα οποία έχει μέσα το πόσο κάνει, έχουν ενταχθεί μέσα στο πόσο κάνει, μεγάλα και γνωστά σούπερ μάρκετ, τα έχουμε και εμείς εδώ στην Πάτρα, έχουν την ίδια τιμή. Δηλαδή, άντε να έχει ο ένας 1,22, ένας να έχει 1,23, πάντως εκεί γύρω στο 1,30 είναι η γενική τιμή του προϊόντος αυτού. Συγκεκριμένη χλωρίνη, συγκεκριμένης μάρκας, γνωστότατη. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Σημαίνει ότι υπάρχει καρτέλ, ότι είναι συνεννοημένοι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν την ίδια χλωρίνη μπορείς να πας να την πάρεις σε αποθήκη μέσα στο κέντρο της Πάτρας, αποθήκη απορρυπαντικών κτλ, και να την πάρεις 90 λεπτά με 1 ευρώ το μπουκάλι, μιλάω για το ίδιο, για, του λίτρου, έτσι. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε? Γιατί αυτός που έχει την αποθήκη κάνει την εισαγωγή μόνος του, καταλάβατε. Έχει άλλο δεδομένο, άλλο περιβάλλον αγοράς και πώλησης. Δεν είναι στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Ο Πρωθυπουργός δεν καταλαβαίνει σε ποια χώρα ζει, ποιο λαό κυβερνά. Εν τω μεταξύ τι γίνεται? Έστειλε, ξαμόλυσε του κόσμου τα στελέχη στην Πελοπόννησο. Και τα λέμε, όταν λένε Πελοπόννησο, εννοούν, φίλες και φίλοι, όχι την Αχαΐα. Εμάς μας έχουν για Δυτική Ελλάδα, δεν μας έχουν για Πελοπόννησο. Λοιπόν, τους εξαπέλυσε λοιπόν σε Μεσσηνία, δηλαδή εκεί που ο Σαμαράς μεγαλουργεί. Σαμαράς, Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία και Αργολίδα, πρέπει να σας πω, όπου εκεί στην Αργολίδα βγαίνει ο Γιάννης ο Ανδριανός, ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, παλιός συνάδελφος, παλιός δημοσιογράφος, και κοντά στον Εύερτη ήταν τότε, εγώ εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Μετά κατέληξε, ήταν με τον Καραμαλή και στο τέλος ήταν στο Μητσοτάκη, εφόσον εξελέγει πρόεδρος, και βεβαίως έφυγε από το γραφείο του Μητσοτάκη και έγινε βουλευτής Αργολίδος. Από εκεί κατάγεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί έχει πατώσει ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι μου λέγανε, και έχουν πατώσει και όλοι οι μητσοτακοί υποψήφοι. Και όχι μόνο εκεί, Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, ο Σαμαράς λέγεται ότι σηκώνει διψήφια ποσοστά. Αυτό έχει τρομοκρατήσει όλο το σύστημα του Μαξίμου, μέχρι που βγήκε αυτός ο γέρον της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάθε φορά βάζει στοιχήματα πόσο θα χάσει ο Τσίπρας, και είπε χτες, αναγκάστηκε να πει τώρα βέβαια εν μέσω πίεσης προς το Μητσοτάκη, ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει τουλάχιστον 25% για να μπορέσει να εξασφαλίσει το μπόνους των εδρών, ο Μητσοτάκης θα συρθεί στο ειδικό δικαστήριο, και αυτός είναι ο τρόμος της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν θα μπορέσει ακόμα και πρώτος να έρθει να βγάλει παραπάνω από 70 βουλευτές, γιατί αυτό λέει ο εκλογικός νόμος και τελεία και παύλα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον στο οποίο προσπαθούμε εμείς να επιβιώσουμε και αυτοί να καλύψουν τα νότα τους. Είμαστε εμείς και αυτοί. Αποφασίστε με ποιους είμαστε.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και μια άλλη περίπτωση, η οποία συνέβη στο Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν απαγόρευσε την είσοδο σε Έλληνες συνδικαλιστές και τους απέλασε, παραβιάζοντας λοιπόν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ελευθερίας μετακίνησης Ευρωπαίων. Ο γενοκτονικός στρατός απαγόρευσε την Έλληνο-Παλαιστινιακή συνάντηση στη Ραμάλα. Τους διώξαν όλους, τους στείλανε κατευθείαν δηλαδή πακέτο από τον Μπεν Γκουριόν. Φυσικά τους απαγορεύτηκε είσοδος ούτως ή άλλως. Και τι έγινε, βγήκαν όλα τα κόμματα, βγήκανε στα κεραμίδια, αρχίσαν να λένε την κατάσταση είναι αυτή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγανε να κάνουν κακό στο Ισραήλ, πήγαν να κάνουν να συναντηθούν με άλλους συνδικαλιστές και τα λοιπά, όπως γίνεται και τα ρέστα. Ναι. Και φυσικά εμφανίστηκε και το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει μία μικρή μνήα στην υπόθεση και να εκφράσει τη δυσφορία του. Φίλες και φίλοι, αυτά είναι αηδίες. Δηλαδή, κατά την ταπεινή μου άποψη, ούτε καν θα έπρεπε να αναφέρονται ούτε ως ειδήσεις. Ειλικρινά, όχι γιατί πήγαν οι άνθρωποι θέλαν να πάνε στη Δυτική Όχθη, όχι γι' αυτό, αλλά για τις αντιδράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι δυνατόν να λέει ότι προκαλείται δυσφορία και ότι διαφωνεί και τα λοιπά? Δηλαδή καταδικάζει, ας πούμε, την Ισραηλινή πολιτική απέναντι στο Παλαιστινιακό? Θα τρελαθούμε εντελώς? Πού ήταν τα μεγάλα σχέδια του κυρίου Τραμπ για τη Γάζα? Πόσες χιλιάδες κόσμος πέθανε στη Γάζα? Αιματοκυλίστηκε όλη η περιοχή της Γάζας? Ποιος το θυμάται τώρα μετά από τόσο καιρό? Μπορείτε να μου πείτε, το θυμάται κανένας? Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο πλανητάρχης, βασικά είναι ο επικεφαλής της Δύσης, της δυτικής νοοτροπίας και συμμαχίας αυτού του πλανήτη, ο οποίος γυρίζει σαν τον ανεμόμυλο και δεν γνωρίζει τι θα του ξημερώσει αύριο το πρωί. Και κάθε φορά που του κάνουν κριτική, βγαίνει και βρίζει φίλους, συμμάχους, χωρίς να υπολογίζει αν τον σέβονται, αν δεν τον σέβονται, χωρίς να σέβεται ο ίδιος κανέναν. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε όμως και στα δικά μας για να δούμε τι γίνεται. Μαθαίνω ότι εδώ στην Πάτρα, κάπου εδώ στα περίχωρα, έκαναν έξοδο, αν θέλετε, κάποια στελέχη του Πασόκ αυτό το Σαββατοκύριακο, μεγάλο στελέχη του Πασόκ, τα οποία ήρθαν από την Αθήνα για να δούνε τι καρπούς μπορούν να δρέψουν στην περιοχή, την πράσινη, την άλλοτε πράσινη Αχαΐα, γιατί τώρα πια δεν νομίζω ότι είναι πράσινη. Λοιπόν, αυτά τα οποία μαθαίνω είναι ότι κατάλαβαν και αυτοί ότι εδώ πλέον η κατάσταση θα είναι δύσκολη για το Πασόκ, πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος δεν θα τραβήξει προς το Πασόκ και γι' αυτό υπάρχει λόγος σοβαρός. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι εδώ η Αχαΐα, η οποία βάφτηκε πράσινη για πρώτη φορά κατά πράσινη επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είχε το στελεχειακό δυναμικό, για να το πω διαφορετικά, δεν είχε το πολιτικό δυναμικό, το ισχυρό πολιτικό δυναμικό να διεκδικήσει μια μεγάλη μερίδα ανάπτυξης, σοβαρής ανάπτυξης της περιοχής μας, η οποία θα ανέβαζε την Πάτρα, θα την έκανε δηλαδή ένα σημείο στο χάρτη του πολιτισμού, του εμπορίου, της έρευνας και της τεχνολογίας. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο δίπλα και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι απομονωμένο. Όπως βάζεις ένα κοτέτσι μακριά από το σπίτι, έτσι ακριβώς είναι το πανεπιστήμιο από την πόλη του. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, διότι αν υπήρχαν κινήσεις ενσωμάτωσης της γνώσης στην πόλη αυτή, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Και δεν θα ερχόταν ο κάθε Κυρανάκης να κάνει τον πολεοδόμο στο λιμάνι της Πάτρας. Καταλάβατε? Κάτι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι όχι μόνο δεν γνωρίζουν από ανάπτυξη, όχι μόνο δεν ξέρουν, ούτε καν δεν έχουν φαντασία. Θα μου πεις, γιατί πρέπει να ξέρει ο υπουργός, πρέπει να είναι ειδικός? Όχι. Αλλά να έχει όραμα, να έχει κάτι, κάτι να ακούσει. Δεν μπορεί να λέει αυτός δεν είναι του κομματός μου, τον εγγράφω στα παλιά μου τα παπούτσια και να φεύγει, και να του λέει σου κόβω τα λεφτά. Ακόμα ασχολούνται με το κτίριο, με αυτό το ερείπιο που είχε εμείς ποντικούς κάτω στο λιμάνι, στην, το παλιό τελωνί, πώς το λένε, αυτός ο πύργος εκεί, αυτό το έκτρωμα της Χούντας. Είπαμε αυτό να γκρεμιστεί. Δεν το θέλει ο κόσμος, δεν το θέλει η Πάτρα. Να γίνει κάτι άλλο εκεί. Δεν ξέρω, να γίνει πάρκο, δεν με ενδιαφέρει. Καλύτερο θα είναι από αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα εκεί πέρα. Είναι ετοιμόρροπο, είναι επικίνδυνο. Όλοι οι σεισμοί που έχουν γίνει το έχουν χτυπήσει. Όλοι οι επιτίδιοι το έχουν εκδύσει από οτιδήποτε είχε μέσα. Πηγαίνανε και σηκώνανε τα αλουμίνια και πηγαίνανε και φτιάχνανε σπίτια κάτω στην Αχαγιά. Εντάξει. Και όλοι κοιτάγανε σαν χάνι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει στρατηγική. Βλέπω τους αντιπάλους του κυρίου Πελετίδη να αρθρογραφούν. Μα κύριοι, δεν μας ενδιαφέρει το να αρθρογραφείτε και να διαπιστώνετε μέσω των σκέψεών μας, των σκέψεών σας γραπτός, στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Μπορείτε παρακαλώ πολύ με ένα δεκάλογο να πείτε 1, 2, 3, 4, 5. Είναι δυνατόν συνέχεια να τσακώνεστε με τον Πελετίδη για πράγματα που έχει λύσει η Πάτρα? Δηλαδή ο κόσμος της Πάτρας θέλει υπογειοποίηση του τρένου. Έχει γίνει μέτρηση, ο κόσμος έχει συμφωνήσει, και αυτό είχαν συμφωνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης όταν είχε έρθει εδώ. Αλλά φάγανε τα λεφτά και μείνανε στον άσο τώρα και δεν έχουν να δώσουν τα χρήματα που χρειάζονται στο έργο. Φύγανε και τα ταμεία ανάπτυξης, ανάκαμψης, πως το λένε, τελειώνουνε τώρα και ζήτω που καήκαμε. Ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο έφτιαξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για το οποίο θα επέρεται προεκλογικά? Η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. Καταλάβατε? Δηλαδή, που δεν ξέρω πόσα διόδια έχει. Είναι... Είμαστε η μοναδική χώρα όπου γίνονται έργα οδικά, οδικής ασφάλειας, δηλαδή μεγάλοι δρόμοι και τα λοιπά, και ο κόσμος πάει από τους παράδρομους. Γιατί? Γιατί δεν έχει να πληρώσει τα διόδια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Εμείς πάμε από τσιλακούβες γιατί δεν έχουμε να πληρώνουμε δωδεκάρια και δεκάρια στα διόδια που στείνονται ανά 3 χιλιόμετρα. Ρωτήστε τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις δουλειές τους, που χρειάζονται τους δρόμους αυτούς, να σας πούν αν αντέχουν οικονομικά. Έγινε ολόκληρη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται. Πώς έχουν φτάσει τα διόδια, ξέρετε? Ξέρετε? Μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί σε τέτοια ποσά? Είναι δυνατόν να πληρώνεται η εταιρεία γέφυρα για πόσα χρόνια? Ωραία, θα μου πείτε κάνει συντήρηση, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο δεν μπορεί έτσι να το αφήσουμε να το παρατήσουμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά νομίζω και πολλοί κόσμος, και το έχω συζητήσει και με άλλο κόσμο και τα λοιπά, μπορούσε να είναι λιγότερα τα χρήματα και φυσικά να γίνονται και οι συντηρήσεις και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Και αν χρειαστεί εν διάφορη περιπτώσει κάποια φορά να... από τον κρατικό κορβανά να μπει και κάτι στο ταμείο εκεί της συντήρησης, να μπει. Αλλά ποιο κρατικό κορβανά? Από τις απευθείας αναθέσεις? από τις απευθείας αναθέσεις. Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, φίλες και φίλοι, δεν έχει σταματήσει αυτό το βιολί ούτε λεπτό. Φύγε εσύ, έλα εσύ, πάρε εσύ 10 εκατομμύρια, πάρε εσύ 5. Και όλοι είναι στον κύκλο. Είναι σε ένα κύκλο εσωτερικό, που στο κέντρο αυτού του κύκλου είναι το Μαξίμου, είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Δυστυχώς έχει μαζέψει γύρω της όλες αυτές τις γαλάζιες ακρίδες, γιατί όπου και να έχει σηκώσει την πέτρα δεν βλέπεις κανέναν του Κουκουέ από κάτω. Δεν έχω δει εγώ ή κανένα του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να λέμε και τα καλά δηλαδή, ούτε του ΠΑΣΟΚ του καινούριου. Δεν έχω δει εγώ κανέναν από τους ανθρώπους που βγαίνουν για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ να το πω αυτό. Την αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Άλλο αν είναι ανίκανοι να κάνουν στρατηγική εξόντωση του Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά δεν έχω δει τους νέους ανθρώπους που έχει βγάλει ο Ανδρουλάκης μπροστά να έχουν χώσει τα χέρια τους στα μέλια, και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δουλειές να κάνουν. Δεν είναι άεργοι. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις και να πάμε σιγά σιγά στη φωνή του πολίτη, για να ακούσω και τις δικές σας φωνές και τις δικές σας σκέψεις. Πάμε.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
2: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπα, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300.
11: 1972 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
12: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αχαΐα,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Radio Gamma.
3: .26 10 390 000, φίλες και φίλοι, είναι το Radio Gamma 94 Μεγάτη Κλειστά FM και είμαστε στη φωνή του πολίτη, στη γραμμή επικοινωνίας, στη δική σας γραμμή. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσιμαρά, ναι. Επειδή το θέμα είναι, όχι ότι δεν ήταν σοβαρό, έχει σοβαρέψει και μπορώ να πω έχει αγριέψει τον τελευταίο καιρό.
3: Για πείτε.
4: Εγώ θα μιλήσω και θα πω ξεκάθαρα. Δεν με ενδιαφέρει πόσο κάνει. Βρε καθάρματα, έτσι ακριβώς, βρε καθάρματα. Δεν με νοιάζει πόσο κάνει ρε καθάρματα, γιατί από τις 10 του μηνός δεν έχω να το αγοράσω όσο και να κάνει.
3: Έτσι.
4: Το καταλάβατε?
3: Εγώ το κατάλαβα. Καθάρματα. Εγώ το
4: λοιπόν,
3: κατάλαβα.
4: Καθάρματα της συμμορίας αυτή τη στιγμή, γιατί μια συμμορία είναι. Μια συμμορία, 5-6 οικογένειες λιμένονται το ελληνικό λαό στα τρόφιμα, 5-6 οικογένειες στην ενέργεια. Λοιπόν, αυτά είναι και υποφέρει ο ελληνικός λαός. Και απορώ γιατί δεν ξεσηκώνει το ελληνικός λαός να σου πάρει με τις πέτρες που λένε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Είδατε τι συνέβη και στην Κοζάνη επάνω. Και δεν θα πω ότι οι Κοζανίτες έχουν δώσει 90% στη Νέα Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Για ποιο λέτε?
4: Πειράξανε τα λιγνητορυχεία, τα μηχανήματα.
3: Α, ναι.
4: Αυτά, ούτε ναι. Οι Γερμανοί κατακτητές που φεύγανε γκρεμίζαν αυτά και, δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα όρθιο.
3: Ναι, όταν χάνουνε κοιτάνε να ρίξουν φωτιά παντού.
4: Αυτή
3: γιατί...
4: τη στιγμή, κακά τα ψέματα, δεν με ενδιαφέρει όποιος και να πάρει μετά και να πει ότι θέλω να δώσω στίγμα. Δεν δίνω στίγμα, δεν δίνω τίποτα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή η συμμορία Μητσοτάκη διαλύει το ελληνικό λαό. Αρέσει δεν αρέσει, αυτό συμβαίνει. Ισόφελος 10 οικογενειών. Όχι, κυρία μου. Κάποια στιγμή πρέπει αυτός ο λαός να ξεσηκωθεί.
3: Θα σας πω και κάτι. Και αυτές το ισόφελος 10 οικογενειών, μην νομίζετε ότι αυτές οι 10 οικογένειες που αναφέρεστε, μην νομίζετε ότι τους αρέσει να τους δείχνουν με το δάχτυλο κάθε φορά. Και λόγω
4: δεν
3: του Μητσοτάκη. Έτσι. Όχι, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Γιατί
4: αποζημούν όμως τον ελληνικό λαό.
3: Δεν τον απομυζούν τον ελληνικό λαό αυτοί. Τον απομυζά η πολιτική της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης.
4: Έτσι.
3: Δεν, κάποιος θα τα πάρει. Μισό λεπτό, φίλε μου. Κάποιος θα τα πάρει. Αυτό το οποίο δημιουργείται είναι, πώς το λένε, είναι το περιβάλλον για να ανταρπάξει κάποιος. Αλλά δεν μπορεί να ανταρπάξει ο καθένας. Πρέπει να ανταρπάξει αυτός που έχει τα μηχανήματα, καταλάβατε.
4: Και καθαρές κουβέντες. Καθαρές κουβέντες από
3: ναι,
4: εδώ και
3: ευθέως τώρα. Τα λέμε εμείς εδώ, ξέρετε.
4: Έτσι, ναι, ευθέως. Όπως θέλετε πέστε το,
3: ναι.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι προς όλη την αντιπολίτευση. Εάν δεν βγει η αντιπολίτευση να δώσει το στίγμα ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται που κατάρρευσε, εάν δεν δώσει το στίγμα ότι θα στήσω ειδικά δικαστήρια, όχι ειδικό ένα, θα στήσει ειδικά δικαστήρια και να πάει και φυλακή, όπως βγήκε ο κύριος και λέει να μην χάσει ο Μητσοτάκης και θα πάει σε ειδικά δικαστήρια, βεβαίως. Και θα πάνε και φυλακή.
3: Ναι, μα το είπαμε, βεβαίως.
4: Αυτός
3: ο οποίος βάζει στοιχήματα ότι θα πάρει 12% ο Τσίπρας και λέει θα βάζω στοίχημα και άμα χάσω θα ζητήσω συγγνώμη. Όχι, λοιπόν, φίλε, δεν με ενδιαφέρει να μου ζητήσει συγγνώμη. Να σταματήσει να λες βλακίες με ενδιαφέρει, καταλάβατε. Συγγνώμη δηλαδή, δεν έχω. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Να μας το όρθει, γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και με υγεία.
0: Τι κάνετε?
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήριο στον κύριο τον προηγούμενο, γιατί έθιξε όλα τα καυτά ζητήματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Επίσης συγχαρητήρια στο Θανάση Νεμπατζή που έβαλε το θέμα,
0: ναι,
1: και το έβγαλε προς τα έξω με την καρκινοπαθή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω δύο εφράγματα στην πλάτη μου.
0: Μάλιστα.
1: Μία πάρεση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κάποιες φορές στο στόμα μου είναι με, δεν καταλαβαίνετε τις λέξεις μου. Και ένα αυτοάνωση. Το θέμα είναι ότι έχω ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό στο περπάτημα. Δηλαδή στα 10 βήματα παρά 2. Έχω πάρει σε 3 μέχρι ώρα διαγνωστικά κέντρα να κλείσω ένα τρίπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν ραντεβού. Εάν πλήρωνα, γιατί έχω παραπεμπτικό τουρικά,
0: ναι,
1: αύριο θα με έπαιρναν να πάω να
0: στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό?
1: Και στο νοσοκομείο έχω βάλει, έχω να με εξυπηρετήσουν απάντηση, δεν έχω πάρει ακόμα τίποτα.
0: Κοίταξε μου,
1: έχετε κάποια λύση εσείς? Ακούει κάποιος?
0: Ακούνε, το θέμα είναι να ρωτήσουμε, να δούμε ποιος μπορεί. Καταλάβατε,
1: ναι,
0: ποιος μπορεί να σας...
1: Μια και όλα είναι ζάχαρη.
0: Ναι, είναι ζάχαρη.
1: Για ένα άτομο της επιδητής της κυβέρνησης. Με όλους.
0: Για τον Άδωνη λέτε. Για τον Άδωνη λέτε.
1: Για αυτό το καθήκη που το μόνο που τον νοιάζει είναι να πάει να βάλει τρίχες. Ο τρίχας.
0: Τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Τέλος πάντων, κορίτσι μου. Και τέλος πάντων, γιατί πρέπει να πληρώσω 50 και... 5 και 5 10 το ταξί μου και θα πάω, γιατί δεν μπορώ να φτάσω όπου είναι. Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και έχω το πετσέτο στο στόμα μου που την πάρεσε με τα σάλια,
0: ναι,
1: που τώρα συγκέντρωμα να βγω με ένα φίλο, με μια φίλη.
0: Κυρία μου, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να ρωτήσω στο νοσοκομείο αν υπάρχει κάποια στιγμή στην οποία μπορεί να σας δεχτεί να κάνετε ένα τρίπλεξ.
1: Έχω δώσει και σε επώνυμο άτομα, αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση.
0: Πότε σας είπε να σας απαντήσει?
1: Από τη βδομάδα που πέρασε.
0: Άρα δεν σας πήρε δηλαδή?
1: Όχι, ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση.
0: Μήπως πρέπει να ξαναπάρετε ένα τηλέφωνο και μετά να μας καλέσετε?
1: Αν έχετε ένα τηλέφωνο εσείς.
0: Όχι, στο δικό σας άνθρωπο λέω, αυτόν που είπατε.
1: Πάλι θα το ξανακάνω, ξέρεις κάτι.
0: Κάντε άλλη μία φορά. Κάντε άλλη μία φορά.
1: Και τρέπεσε πλέον. Ντρέπεστε.
0: Όχι, να μην ντρέπεστε. Κάντε άλλη μία φορά ένα τηλέφωνο. Γιατί να ντρέπεστε? Αυτοί πρέπει να ντρέπονται, όχι εσείς. Γιατί να ντρέπεστε?
1: Είμαι μια πολύ πολύ χαμηλό συνταξιούχα.
0: Ναι, δηλαδή, το κατανοώ, δεν υπάρχει θέμα.
1: Πρέπει να συμπαρούμε για να γίνει το αυτονόητο.
0: Όχι, να μην ντρέπεστε. Είναι υποχρέωσή τους. Δεν κατάλαβα.
1: Η υποχρέωσή τους είναι να μας αδιαφορούν.
0: Ωραία, μην στεναχωριέστε τώρα πρωί-πρωί, θα δούμε την πορεία.
1: Τι να μην στεναχωριέμαι? Το λες γιατί εγώ από την κουζίνα μου τώρα που κάθομαι για να πάω στην γερματοκάμερα μου, πάω πιάνοντας.
0: Κατάλαβα. Κάντε λοιπόν, λίγο υπομονή, να είστε καλά.
1: Εάν με ακούει κάποιος του συστήματος, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ. Τα στοιχεία μου μπορώ να τα δώσω μόνο σε εσάς. Και εσείς δεν θα τα δώσετε πουθενά.
0: Προφανώς όχι. Αλίμονο.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, καμιά φορά ακούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας, έχουν κάποια προβλήματα, κάποια σοβαρά προβλήματα ενδεχομένως, και επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι... μειονεκτούν ως προς τις κινήσεις τους, δεν μπορούν να κινηθούν και βεβαίως δεν έχουν χρήματα να πληρώνουν έξω, που λέμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Καταλαβαίνετε και τη δύσκολη θέση που έρχομαι και εγώ πολλές φορές, γιατί θέλω να βοηθήσω αλλά δεν ξέρω πώς πια. Δηλαδή δεν έχω κάποια κλινική δική μου να κάνει εξετάσεις, καταλάβατε. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να κάνω ένα τηλέφωνο, να μάθω, να δω τι γίνεται, γιατί ένα τρίπλεξ ας πούμε δεν μπορεί να γίνει με παραπεμπτικό του ΙΚΑ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό θα το πληρωθούν που θα το πληρωθούν. Αν δεν τους πληρώνει ο Άδωνης, να βγουν στα κάγκελα. Όχι να τον ψηφίζουν, ε. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Φωνή του πολίτη, σας ακούμε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιατί δεν φροντίσατε να έχετε μια ιδιωτική κλινική?
1: Να λέτε περάστε κόσμο τσάμπα.
0: Όχι, δεν με καταλάβατε. Ήθελα να πω, δεν έχω κάποια.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα εκεί πέρα και μου δώσατε και μία πάσα όσο γίνει και το τελωνείο και το έκτρωμα της
0: Χούντας. Ναι, αυτό το έκτρωμα της Χούντας. Επί Χούντας ήταν. Εγώ ήμουν παιδάκι.
1: Σωστά.
0: Τρία χρονών.
1: Και τα σίδερα που είναι στο φράκτη δίπλα από τη σιδηροδρομική γραμμή, πού τα πήγανε?
0: Τα πουλήσαν οι Αιγύπτιοι.
1: Τα Ρωμά.
0: Τα σηκώσαν όλα, φίλε. Αυτό το κτίριο έχει χτίσει. Δηλαδή έχουν σηκώσει τις πόρτες. Μου λέγανε τα air condition.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν πουληθεί όλα για χαλκό. Τα air condition μέσα αυτά τα παλιά έχουν πολύ χαλκό. Λοιπόν, τα σηκώνουν όλα όπως είναι.
1: Ναι. Και τα air condition, γιατί εκεί για το θέατρο που είχαν φτιάξει κάτι εκεί στο Λαδόπουλου.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Και όταν είχε έρθει η εθνική μπάσκετ να παίξουν εδώ πέρα στον Τόφαλο.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να είχαν καλοδηγηθεί, γιατί δεν ξέρανε να πώς συνδέσουν. Τα πήρανε και εκείνα και που ήταν απ' έξω. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν μέσα τα.
0: Κοιτάξτε, εδώ τα σηκώνουν όπως είναι. Το θέμα ποιο είναι? Πάνε αλλού και τα συναρμολογούν, τα αποσυναρμολογούν και τα λοιπά, οι ειδικοί. Λοιπόν, γιατί είναι κατηγορίες, είναι, καταλάβατε, είναι, πώς να το πω, αυτό που λέει η κυβέρνηση, από το πανεπιστήμιο στην αγορά. Κατάλαβες, δηλαδή, φεύγεις κατευθείαν από το θρανείο στην αγορά, είσαι μαθημένος.
1: Ναι. Πια. Τώρα, εκεί πέρα, ποιος τους έχει παραχωρήσει ένα κομμάτι, στα ψηλά λόγια, μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Από αυτούς εκεί δεν τους λογεί τους Ρωμά.
0: Ναι.
1: Και κάθονται, τρώνε, κατουράνε, ό,τι
0: ξέρω
1: να κάνουν.
0: Για πού, για σε ποιο σημείο?
1: Απέναντι από το.
0: Σε ποιο σημείο?
1: Λίγο πιο κάτω από την πλάκα που έχουν βάλει τα ονόματα που σκοτώσαν οι Γερμανοί.
0: Όχι.
1: Εκεί απέναντι από το.
0: Κατάλαβα που λέτε, στο πάνω περίπτερο.
1: Στο πάνω, ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Στο Συντριβάνι.
0: Ναι.
1: Από τη δεξιά πλευρά, όπως κοιτάμε.
0: Μα
1: για το
0: εκεί,
1: βουνό πάνω.
0: Εκεί είναι οι κούνιες, είναι τα παιδιά, είναι οι γονείς που κάθονται στα καφέ.
1: Και πιο κάτω, και πιο κάτω την έχουν αράξει εκεί, τρώνε, κατουράνε, φωνάζουν εκεί πέρα και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι, άλλο πράγμα έγινε προχτές το βράδυ. Αυτοί που κάνουν.
1: Ναι, αλλά λέω σε καθημερινή.
0: Όχι σε καθημερινή, είστε αδικός.
1: Κάθε
0: όχι.
1: Μέρα.
0: Εγώ
1: κάθε
0: περνάω
1: μέρα.
0: Από εκεί κάθε μέρα, δεν έχω δει αυτό το χάρι.
1: Το μεσημεράκι έχουν ειδική ώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάρω να τους βγάλω, όχι, γιατί μπορεί να έρθουν να με πλακώσουν και να μου σπάσουν και το αυτοκίνητο και να κάνω ό,τι θέλω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι μήπως κάθονται λίγο κανένα δύο ώρα το μεσημέρι.
1: Όχι, κάθονται συνέχεια εκεί. Όταν είναι το πρωί να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους και μετά κάθονται τι αράζουν, είναι και τα παιδάκια.
0: Παίζουν.
1: Δεν φταίνε τίποτα, α πούμε.
0: Όχι,
1: γιατί...
0: δεν φταίνε τίποτα, τα παιδιά λίμωνα.
1: Δεν φταίνε τίποτα. Τα παιδιά έτσι όπως είναι τώρα.
0: Εντάξει, αυτοί δεν πηγαίνουν στα καφενεία να κάτσουν. Κάθονται όλος ο κόσμος στα καφέ, αυτοί κάθονται κάτω στα γρασίδια.
1: Ναι, κάθονται.
0: Εντάξει, ας κάτσουν στα γρασίδια.
1: Και βγάλανε τα παιδιά της πέμπτης δημοτικού, του πέμπτου δημοτικού σχολείου που πήγαινα και εγώ στο 10ο.
0: Ναι.
1: Έχουν κολλήσει αφίσες που λέει μπρος παιδιά να σώσουμε τα ψηλαλόνια.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό. Το μας το λέτε.
1: Μια ματιά.
0: Εγώ κοιτάξτε, περνάω από εκεί κάθε μέρα σχεδόν.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν δεν περάσω κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα. Γιατί είναι η γειτονιά.
1: Εντάξει, γιατί εγώ. Και εγώ, εκεί,
0: αυτό.
1: Και εγώ εκεί μεγάλωσα εκεί πέρα και υπήρχε και φύλακας και αυτά και εκεί και εκεί και εκεί.
0: Καλά, ήταν αλλιώς η Πάτρα τότε, φίλε μου. Δεν ήταν το ίδιο. Να είστε καλά, να είστε όρθιος. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Κάτι άσχετο.
0: Για πείτε.
1: Είχα πρόβλημα ενδοκυταρία.
0: Ναι,
1: είχα. Πάω σε ένα γενικό παθολόγο, με στέλνει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνω εξετάσει.
0: Ωραία.
1: Πάω σε γιατρό που με κοίταξε και κάνω μία συντάκη και καθόλου ένα πενγκάρικο.
0: Ναι.
1: Με κοιτάει κοπένικο, βάζει τσιότι. Πλούσε πώς ώρα θα είναι, τον είχα ρωτήσει πώς ώρα θα είναι η εξέταση.
0: Ναι.
1: Μου λέει, ο καθόλου κοπένικο, μου είσαι κανένα μισά κοπολί.
0: Να περιμένεις.
1: Ακούστε τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα πενιγκάρετο, δηλαδή γλύκωσα, δεν μπορούσα να περιμένω, θα πάμε πρώτα στα κανουκρόβια. Γλύκωσα από τις 3.30 ώρα.
0: Ναι.
1: Σε μισή ώρα τις είχα στο χέρι.
0: Με ένα πενιγκάρι.
1: Αν δεν κάπαινε όμως δεν θα με εξαιρετούσε.
0: Δεν υπήρχε, μα άκουσες πριν και την κυρία αυτή που πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, την άκουσα.
0: Δηλαδή η γυναίκα μπορεί να μην το έχει αυτό το πενιντάρι. Κατάλαβε. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να μην το έχει. Δηλαδή γι' αυτό.
1: Μην νομίζετε ότι μου το έχετε, αλλά κάτι να ανάγκη.
0: Δεν είπα ότι περισσεύει. Δεν το έχει η γυναίκα ούτε στην τσέπη.
1: Όχι, για μένα λέω.
0: Ναι, θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για εσάς. Βεβαίως.
1: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έσχο. Τι να πω.
0: Τι να σας
1: δηλαδή,
0: πω.
1: Σε κρυφή ώρες και εγώ πέγκο πενγκάρικο σε μισή ώρα μέσα.
0: Αυτά κατάφερε. Αυτά κατάφερε ο Άδωνης. Ο Μητσοτάκης. Μας έρχεται εδώ πέρα και πώς το λένε και εγκαινιάζει να πούμε ξενοδοχεία νομίζω ότι εγκαινιάζει εδώ. Γιατροί δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων έχει έλλειμμα. Νοσηλευτές έχουν έλλειμμα. Αυτή η ιστορία έβαλε τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία. Μπάτε σκυλιαλέστε. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα, και αλεστικά μη δώστε. Λοιπόν, θα αντιβρούμε την άκρη, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Όχι,
0: τουλάχιστον.
1: Δεν θέλω να γίνει κάτι. Εντάξει, απλά το ανέφερα γιατί είναι κοροϊδία.
0: Σας καταλαβαίνω, φίλε μου.
1: Κοροϊδεύουμε, δηλαδή φορά.
0: Ναι, φορά παρτίδα τώρα. Τι φορά να κάνουμε
1: παρτίδα,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθουν οι εκλογές να τελειώνει η ιστορία αυτή, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυρόθαλασσίτη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Να είναι μια καλή εβδομάδα αυτή που ξεκινάει σήμερα. Με λιγότερα προβλήματα εύχομαι. Και αν μπορείτε κάποια να τα ξεπεράσετε, κάντε το με τη δύναμή σας, γιατί κανείς άλλος δεν πρόκειται να συνδράμει. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, μια καθαρή εικόνα. Καλή σας ημέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Ειδήσεις. Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή από δεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 βαθμού.
5: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιό.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94. FM.

φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Θόδωρος Αγγελόπουλος στο Πολύκεντρο. Κωστής Μαραβέγια στην έναρξη. Αφενός μας μίλησε και το έχω ανεβάσει έτσι ένα μαγικό λεπτό στα social, έχω βιντεάκι. Μίλησε για το ράδιο γάμα που το άκουγε από φοιτητής. Και ενώ του είπα, λέω Κωστή, ανθισμένη αυλή βάζω πρωινή εκδρομή, ανέβηκε στο stage και μου τα αφιέρωσε. Τι να πω τώρα. Να πω ότι ο γενναιόδωρος άνθρωπος είναι ανθισμένη αυλή, αυτό. Και αυτό είναι ο Κωστής ο Μαραβέγιας.

Είμαστε ακόμα έτσι υπό τους ήχους του Κωστή Μαραβέγια, κινηματογράφος, πολύ ωραίες στιγμές, μια πολύ ωραία έναρξη που ζήσαμε για ακόμα μια χρονιά. Οφείλω έτσι επίσης πολλά ευχαριστώ για αυτό το βιντεάκι, το οποίο ήταν ένα δώρο, μια μαγική στιγμή θα πω. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Μαραβέγια, το μάνατζερ του Κωστή Μαραβέγια και αδερφό του και φύλακα άγγελό του συνάμα. Τον ευχαριστώ θερμά για την ευγένειά του και για την άριστη συνεργασία έτσι που είχαμε και γνωριστήκαμε έτσι από κοντά και περισσότερο και αυτά. Εδώ θα είμαστε να ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα. Το καταλάβαμε. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Σεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πολύ όμορφα πράγματα έχουμε να μοιραστούμε και τούτη την εβδομάδα. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Έρχεται μια εβδομάδα γεμάτη πολιτιστικά έτσι δρόμενα, θεατρικά, μουσικά. Συνεχίζονται τα φεστιβάλ και σήμερα το Urban Festival συνεχίζεται στην Ιχθυόσκαλα και σήμερα και αύριο. Θα είμαστε έτσι βήμα το βήμα να τα πούμε όλα. Από την άλλη να πούμε πως θα έχουμε Θοδωρή Πανουτσόπουλο για να μας μιλήσει για τον Απόϊχο στο και μισή της ώρας. Έχουμε ξένη λογοτεχνία, έχουμε ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα έχουμε χορηγός επικοινωνίας Radio Gamma 94FM. Έχουμε άλκηστη πρωτοψάλτη στο Θάνος Μικρούτσικο, στο εργοστάσιο τέχνης Νίκος Πορτοκάλογλου, μια συνάντηση, ένα αντάμωμα μαγικό που όπου και αν έχουμε δει live και έχουν έτσι έχουμε είτε αποσπάσματα, είτε φωτογραφικό υλικό, είτε βιντεάκια, είναι εκπληκτική έτσι η συνεργασία. Καλά, δεν φανταζόμαστε και κάτι λιγότερο, ούτε περιμέναμε κάτι λιγότερο από Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ζήσουμε αυτή την συναυλία και έχει και πάρα πολλά χρόνια η Άλκη στην έρθει στην πόλη, νομίζω 7, νομίζω από το 2019 είδα μια φωτογραφία στα Memories πριν μερικές ημέρες την ανέβασα, νομίζω από το 19 έχει να έρθει, όπου τότε ήταν στο αγαπημένο Ρωμαϊκό 2, να δούμε πότε θα το δούμε και αυτό, πότε θα το χαρούμε και θα απολαύσουμε παραστάσεις.

μουσικές είτε θεατρικές. Είμαστε στην αναμονή. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μπούμε έτσι στα βήματα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα από όπου και αν μας ακούτε. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης φτάσαμε. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2610-436-825. BMW X2 Test Drive, οδηγική εμπειρία. Ελάτε στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση να ζήσετε λίγες στιγμές με τη νέα BMW X2 και να δούμε έτσι όλες τις παραμέτρους πώς μπορείτε να την αποκτήσετε. Και πιστέψτε με, δεν είναι πλέον πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Ναύπακτο, εδώ είμαστε, Ναυμαχίας 66 ακριβώς, αρχίζει εβδομάδα. Πολύ ωραίος καιρός, με άρωμα καφέ αρχίζουμε, ουζάκια με ζεδάκια, μεσογειακή κουζίνα μεσημέρι και βράδυ. Πολύ ωραίες επίσης στιγμές σας φιλοξενούμε, είτε τη βάπτιση του μωρού σας είτε το γάμο σας. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, πολύ ωραίοι άνθρωποι, τα έχουμε πει και δεν θα κουραστούμε να τα λέμε. Μαζί μας και σήμερα το και για όλη την εβδομάδα 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος 21 με 28 Ιουνίου. Θα επιμείνουμε ότι καθημερινά αρχής γενομένης από χθες αλλά και σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα έχει στην Πάτρα δρομολόγια, όπου το έχει φροντίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών αυτό, αλλά αφορά όλους, όχι μόνο φοιτητές, πολλά δρομολόγια μέσα στην ημέρα, και να σας πάνε στο Αίγιο και να σας φέρουν εντελώς δωρεάν. Άλκιστη πρωτοψάλτη, τα λαϊκά.

Φτάσαμε και 23 και εγώ συνέχεια εδώ πέρα λέω χρόνια πολλά. Γιορτάζουν πάρα πολλοί φίλοι μου, να πω. Γιορτινές καλημέρες. Μία εξ αυτών, η αγαπημένη οικαστικός εδώ που μου βγάζει και memories, η Ελεάνα η Μαρτινού, νομίζω τώρα, έχω πει σε τόσους χρόνια πολλά. Γιορτινές καλημέρες, η Ροδάνθη, η Ρόζα, η Φλόρου από το Μουσείο του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι, χρόνια πολλά. Βλέπω έτσι πολλούς ανθρώπους αγαπημένους. Πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε λίγο, να φύγουμε από την Δευτέρα, γιατί με έχει, βλέπω, η Δευτέρα επηρεάσει. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σιγά σιγά, βήμα το βήμα, πάμε στην ξένη λογοτεχνία μας. Παρεπιπτόντως είδαμε τους ταξιδευτές της πρόζας, ένας χαμούλης σε όλες τις παραστάσεις όπου βρίσκεται το προξενιό, δίνει έτσι το παρόν το προξενιό και ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. Να πούμε πως και αυτή την εβδομάδα έχουμε μια ξεχωριστή πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δήμητρα Κοπούλου για ξένη λογοτεχνία. Καλωσορίζουμε λοιπόν ένα βιβλίο. Έχουμε έναν συγγραφέα από τα Βαλκάνια που τιμήθηκε με Νόμπελ με το βιβλίο του, το συγκεκριμένο βιβλίο, όχι αφενός έχει τιμηθεί με Νόμπελ. Από την άλλη εμείς έχουμε το βιβλίο του «Το γεφύρι του Δρίνου», πρώτη ελληνική έκδοση εκδόσεων Καστανιώτη το 1997, μετάφραση από το σερβο-κροατικά από τον κύριο Χρήστο Γκούβη. Το γεφύρι του Δρίνου δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μυθιστόρημα, είναι ένα βαλκανικό χρονικό 4 αιώνων ιστορίας, 4 θρησκειών και 3 εθνοτήτων που μοιράζονται τον ίδιο τόπο, την πόλη της Βοσνίας, το Βισιεγκράντ. Στο κέντρο όλων αυτών το γεφύρι αμετακίνητο από τη θέση του, σαν πεπρωμένο που διατρέχει πότε φωτεινό, πότε σκοτεινό στις ανθρώπινες ζωές. Αυτό λοιπόν με την υπογραφή του σπουδαίου συγγραφέα Ιβό Άντριτς. Νόμπελ λογοτεχνίας, όπως προείπαμε, το 1961. Και συγγραφέας από τα Βαλκάνια. Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, ακόμα μια πρόταση ξεχωριστή, το γεφύρι του Δρίνου. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Νίκος Πορτοκαλόγλου, Γιάννης Κότσιρας, φύγαμε!

Πάμε τώρα θέατρο σκιών με το Χρήστο Καλπουζάνη, κάθε Τρίτη στο Πλάζεότ. Ο αγαπημένος κόσμος του Καραγκιόζη ζωντανεύει για μικρούς και μεγάλους με χιούμορ και φαντασία και παράδοση κάθε Τρίτη, προφανώς για ολόκληρο το καλοκαίρι. Πλάζεότ με είσοδο ελεύθερη κάθε Τρίτη στις 8:30 το βράδυ. Ερε γλέντια θα πω εγώ. Γιάννης Χαρούλης, μαλαματένια λόγια.

0: Πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, καλή εβδομάδα, Ράδιο Γάμα 94FM, radiogama.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές, μαγικές, κινηματογραφικές, πλούσιες, έτσι με ένα πρόγραμμα γεμάτο που μας άνοιξε έτσι τα χαρτιά του, μια βεντάλια πραγμάτων και όλων των αποχρώσεων, να πούμε, με όλες τις αποχρώσεις καλύτερα, για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος ομιλούμε, και τώρα ευθύς αμέσως θα συνομιλούμε με τον συντονιστή και έναν άνθρωπο παθιασμένο, νομίζω, το έμψυχο υλικό που είναι ένας από τους δύο. Ο κύριος Ανδρέας Άνινος μας μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, και μας τα περιέγραψε όλα αυτά. Σήμερα θα πούμε τον απόϊχο αλλά και το πρόγραμμα που τρέχει καθημερινά. Θοδωρής Πανουτσόπουλος, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το όμορφο Αίγιο.
0: Το κινηματογραφικό Αίγιο. Έκανα πολύ μεγάλη εισαγωγή, μου βγήκε αυθορμήτως, διότι πραγματικά είμαι ακόμα επηρεασμένη και ενθουσιασμένη από τα εγκαίνια τα χθεσινά που είχαν απόλυτη επιτυχία και νομίζω πιο πολύ κόσμο από κάθε φορά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Όντως εχθές είχαμε, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω έτσι, μια μεγαλειώδη έναρξη για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θόδωρος Αγγελόπουλος. Εσίως, όπως είπαμε και από κοντά, εχθές ήταν, είναι μάλλον η πέμπτη έτσι επαιτειακή διοργάνωση για το φεστιβάλ μας, σε έναν υπέροχο χώρο κάτω στην παραλία του Αιγείου, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, στον κήπο της Χαρτοπίας. Νομίζω ότι, όπως είδατε κι εσείς, υπήρχε ένα ένθερμο κλίμα. Ξεκινήσαμε, όπως κάθε χρόνο, με την παρουσίαση του φεστιβάλ, των δράσεων, των κριτικών επιτροπών, αλλά και με τιμητική βράβευση για δύο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν βοηθήσει το φεστιβάλ από την αρχή, τον Μάκη τον Παπαδημητρίου, τον καταξιωμένο ηθοποιό, αλλά και τη Μαρία την Καλυμάνη, την πολύ γνωστή και αιγιώτισσα ηθοποιό, που βέβαια δεν μπορούσε να είναι ίδια, αλλά ήταν η μητέρα της για να παραλάβει το βραβείο. Λαμπερές παρουσίες, θα έλεγα, στην έναρξη, και μια υπέροχη και που με πολύ ρυθμό έτσι συναυλία με τον Κωστή τον Μαραβέγια. Mm-hmm. Νομίζω ήταν μια, όπως είπα, μαγική βραδιά, και ξεκινάμε σήμερα μέχρι και τις 28, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, με το κανονικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μας, με τις προβολές για όποιον δεν γνωρίζει, ας πούμε, ή δεν έχει έρθει, να ξέρει ότι το φεστιβάλ έχει καθημερινό πρόγραμμα, κάθε βράδυ.
0: Με είσοδο ελεύθερη.
1: Πάντα με είσοδο ελεύθερη, δωρεάν είναι όλες οι δράσεις. Υπάρχουν προβολές κάθε βράδυ μετά τις 9, 4 διαγωνιστικά τμήματα. Σήμερα ξεκινάμε με το Εθνικό Σπουδαστικό, που είναι συμμετοχές από Έλληνες, από παιδιά, από φοιτητές των σχολών όλης της Ελλάδος, που έχουν στείλει τις ταινίες τους.
0: Ταινίες διάρκειας.
1: Ταινίες διάρκειας ποικίλουν, η μέγιστη διάρκεια είναι 25 λεπτά, είναι ταινίες μικρού-μικρού, μπορεί να είναι από 5 λεπτά μέχρι, όπως είπα, 25 λεπτά. Συνήθως είναι ένα δυομισάωρο, τρίωρο, με διαλύματα προφανώς. Υπάρχει και ψηφοφορία του κοινού, δίνει και το κοινό βραβείο σε έναν, όπως ξαναλέω, πολύ όμορφο ειδηλιακό χώρο για τον κινηματογράφο, και έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σήμερα, ας πούμε, υπάρχει μια επιστημονική ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο», με πολύ σημαντικούς ομιλητές και από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Γενικά υπάρχουν master classes, εργαστήρια για παιδιά. Ήδη υπάρχει ένα εργαστήριο για παιδιά το Σάββατο που έχει κλείσει και τις θέσεις του, είδα τώρα τις τελευταίες συμμετοχές, πρέπει να δούμε αν μπορούν να δεχτούν και άλλους και άλλα παιδιά. Οι συγγενείς ο Βαγγέλης ο Ηλιόπουλος είναι για παιδιά δημοτικού και, είναι, και λέγεται ότι ο Θεός στην θάλασσα του Αιγείου, που έχει να κάνει, είναι ένα εργαστήριο animation. Για παιδιά είναι πολύ ωραίες δράσεις με τον Βαγγέλη τον Ηλιόπουλο, πολύ γνωστό.
0: Πολύ γνωστό, ναι, βεβαίως.
1: Και τον Τόμας Κούνστλερ που κάνει ταινίες animation εξαιρετικές. Γενικά ο προσανατολισμός του φεστιβάλ είναι να υπάρχουν δράσεις για όλους, ένα ανοιχτό φεστιβάλ. Είναι δράσεις τις οποίες προσπαθούμε και ο κόσμος να εντρυφήσει, να μπει μέσα στην τέχνη,
0: να το ζήσει, να το ζήσει από μέσα και όχι να είναι και όχι να παρακολουθεί.
1: Ακριβώς αυτό. Και υπάρχει όντως ένα καθημερινό πρόγραμμα. Φέτος επίσης είναι τιμόμενο πρόσωπο συνολικά ο Γιάννης Οικονομίδης, ο γνωστός σκηνοθέτης, που είχε και την τελευταία μεγάλη επιτυχία με τη Σπασμένη Φλέβα, την ταινία που έκοψε πάνω από 160.000 εισιτήρια στη χώρα. Σήμερα έρχεται στο Αίγιο, θα δώσει και ένα masterclass την Πέμπτη στις 7 η ώρα και θα δείξουμε και την ταινία του Το Σπιρτόκου την 5η 25 Ιουνίου στις 9.30. Την Παρασκευή πάλι υπάρχει με τα μεσονύχτια προβολή της ταινίας 12.30, γιατί κάνουμε, υπάρχει ένα τέτοιο, να το πούμε, κομμάτι για αυτούς τους πιο μοιημένους και αυτούς που θέλουν όντως μια πραγματικά με τα μεσονύχτια προβολή. 12.30 ώρα την Παρασκευή το βράδυ, η μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς και με παρουσία του Γιάννη Οικονομίδη, με συζητήσεις κάτω από τους Φοίνικες και τους πάρα πολύ όμορφους και επιβλητικούς, θα έλεγα.
0: Να πούμε λίγο τον τίτλο, όπου όλα αυτά, ο τίτλος του φεστιβάλ, όλα αυτά είναι σαν ομπρέλα μάλλον σε όλα αυτά που μας προείπες.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Φωτίζουμε το διάλογο, έτσι. Ναι, φωτίζοντας το διάλογο είναι ο τίτλος. Είναι αυτό, όπως είπε και χθες ο Ανδρέας στην ομιλία του, υπάρχει αυτός ο χώρος, έτσι ώστε δίνεται ο χώρος να αναπτυχθεί ο διάλογος σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των καλλιτεχνών και των θεατών, μεταξύ όλων αυτών που συμμετέχουν και της τέχνης που προβάλλεται μέσα από το σινεμά. Είναι νομίζω μια όμορφη ευκαιρία και σε αυτό το σημείο θέλω να απευθύνω και κάλεσμα ξανά και από τους ανθρώπους εκεί πέρα στο κοινό της Πάτρας που μας τίμησαν και χθες αρκετοί ως πολλοί, θα έλεγα, με την παρουσία τους, να υπενθυμίσουμε και το λεωφορείο που υπάρχει από το Πανεπιστήμιο Πατρών, που δεν είναι, είναι και για τους φοιτητές αλλά και για...
0: Δεν είναι μόνο στο Πανεπιστήμιο, είναι και η στάση στην πλατεία Γεωργίου.
1: Μπράβο, έχει στάσει στην πλατεία Γεωργίου και μετά στο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να μπει μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και στο Instagram, για να δει το καθημερινό πρόγραμμα που υπάρχει, γιατί αλλάζουν οι ώρες ανάλογα και με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, για να έτσι ενισχύονται και οι δράσεις στις κατάλληλες ώρες. Θα έλεγα ότι ξεκινάει το καλοκαίρι έτσι με ένα όμορφο τρόπο. Δίνουμε λοιπόν το κάλεσμα να έρθουν και από τη γειτονική Πάτρα και από όπου μας ακούνε, να περάσουν όμορφες κινηματογραφικές βραδιές και άλλα και πολύ σημαντικές και εκδηλώσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις απογευματινές ώρες, και ελάτε να δώσουμε, να φωτίσουμε με τον φακό του προβολέα άλλο ένα πολύ ζεστό και ατμοσφαιρικό καλοκαίρι.
0: Να, επίσης να αναφέρουμε, αξίζει να αναφερθεί πως χθες το βράδυ τίμησαν με την παρουσία τους στα εγκαίνια του Διεθνούς Φεστιβάλ και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσονος Φωτήλας και άνθρωποι πέραν από τον Δήμαρχο του Αιγείου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κ. Φραγκό Νικολόπουλο. Ήταν άνθρωποι από την περιφέρεια, κ. Σακελαρόπουλος, μην ξεχάσω κάποιον. Ήταν όλοι εκεί.
1: Ήταν
0: όλοι εκεί, αυτό έγραψε.
1: Ήταν όλοι εκεί. Όντως η περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος που στηρίζει το φεστιβάλ και αυτή πολύ σημαντικά. Από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είχαν έρθει εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που στηρίζουν το φεστιβάλ. Και αυτό, όπως αναφέρθηκε και χθες, το σημαντικό είναι ότι έχει δημιουργηθεί και ένα δίκτυο όντως συνεργασιών, μια κοινότητα, θα έλεγα. Από τη μία μεριά είναι οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, όλοι αυτοί καταξιωμένοι κιόλας, και όχι μόνο, και τα νέα παιδιά που δίνουν ραντεβού κάθε χρόνο πια, κάθε καλοκαίρι στο Αίγιο, αλλά και όλοι αυτοί οι οργανισμοί, που έχουν μια θεσμική ιδιότητα, οι οποίοι συνεισφέρουν στο φεστιβάλ και έτσι δημιουργούν μια όμορφη κοινότητα, ένα κινηματογραφικό οικοσύστημα.
0: Okay.
1: Θα έλεγα, που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο.
0: Αυτό να πω, να έχετε υγεία και να μέσα από το φακό του Θόδωρου Αγγελόπουλου να μάλλον έχει γίνει μια ανοιχτή αγκαλιά.
1: Ακριβώς,
0: ο φακός
1: ακριβώς.
0: του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
1: Θέλω και να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά για την πολύ ένθερμη προβολή και υποστήριξη, πάντα κι εσείς όταν
0: με εμπνέει το έργο σας.
1: Και σας εμπνέει όντως.
0: Με εμπνέει το έργο σας.
1: Σε αυτό το ξέρω γιατί γνωριζόμαστε και
0: ναι, χρόνια. Ναι. Είναι αυτό αυτή η σπίθα που έχετε, που έχεις και εσύ Θοδωρή Πανουτσόπουλε και ο Ανδρέας ο Άνινος, που σε παρασύρει τον άλλον.
1: Και έγινε η σπίθα πυρκαγιά που λέγεται το άσμα, ίσως να έμπαινε και το...
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ωραία. Έγινε,
0: καλή συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά,
0: καλημέρα.
1: Γεια.

Οφείλουμε έτσι επίσης να αναφερθούμε στο Χελμός Mountain Festival που σήμερα ολοκληρώνονται όλες οι δράσεις του με ένα γλέντι δωρεάν σε όλους στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων. Ομολογουμένως, χωρίς να έχω πάει, αξίζει να πούμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στον Αλέξη τον Άγριο, τον διευθυντή του χιονοδρομικού κέντρου. Βλέποντας από τα social όλη την οργάνωση, δεν το συζητάμε για τους καλλιτέχνες που φιλοξένησε, αλλά και το πώς ήταν δομημένο για να το επισκεφθούν και να αγκαλιάσει χιλιάδες κόσμο, πραγματικά συγχαρητήρια, πολύ ψηλό το επίπεδο. Νομίζω έτσι από τα φεστιβάλ των βουνών το πιο οργανωμένο που έχω δει, διότι αυτό το παρακολουθούμε στα social και αντιστοίχως θα μπορούσαν να κάνουν και τα υπόλοιπα κάτι ανάλογο. Με τέτοια λεπτομέρεια και φροντίδα και οργάνωση, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα. Και σαφώς από τα ονόματα που φιλοξενεί τους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και τις δράσεις και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, την ανακύκλωση, τα έχει όλα. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό, σε πολύ λίγο θα απολαύσουμε κλασικά λαϊκά από τους Μινόρε Παράπονο με τη γειτονιά των Αγγέλων στο πρωινό της Δευτέρας 22 του Ιούνιου. 25 του Ιούλη θα τους δούμε έτσι διαζώσεις και θα ζήσουμε μια πολύ ωραία βραδιά στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας Μινόρε Παράπονο 25 Ιουλίου. Στην θεματική ενότητα για τις γειτονιές, φεστιβάλ στις γειτονιές. Κλασικά, λαϊκά και αγαπημένα, Μινόρε Παράπονο, η γειτονιά των Αγγέλων, στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Συνεχίζουμε για τρία λεπτάκια ακόμα. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στο Ραδιο Γάμα 94FM. Το Urban Fest συνεχίζεται σήμερα και αύριο στην Ιχθυόσκαλα. Έχει αρχίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό, όπως επίσης έχουμε δει και διάφορες δράσεις που γίνονται στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που οι περισσότερες είναι με δωρεάν είσοδο. Είναι γεμάτες ασφυκτικά από κόσμο και χθες Παγκόσμια ημέρα μουσικής και είχαμε και θερινό ηλιοστάσιο. Είχαμε πολλές δράσεις μουσικές και τα λοιπά και στο νέο δημαρχείο, γεμάτες κόσμο. Πάμε στο Urban Festival όμως, που έχει αρχίσει από τις 19 Ιουνίου στην Ιχθυόσκαλα και ολοκληρώνεται 23 του Ιούνιου, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μια γιορτή της δημιουργικής και πολιτιστικής ουσιαστικά δημιουργίας, με τον φετινό τίτλο Μεντιτερανέο, όπου έχει θέμα την έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από την πολιτιστική αλληλεπίδραση των λαών της Μεσογείου και την λειτουργία της Μεσογείου ως θαλάσσιος δρόμος και σταυροδρόμι πολιτισμών. Το φεστιβάλ είναι με είσοδο ελεύθερη, περικλεί μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Σήμερα και αύριο έχει 23 δωρεάν προβολές ντοκιμαντέρ από δημιουργούς, με καταγωγή από τις χώρες της Μεσογείου και όχι μόνο. Και όχι μόνο, πολλά και όμορφα πράγματα επί της ουσίας στην Ιχθυόσκαλα σήμερα και αύριο. Τι άλλο να πούμε, έχουμε σήμερα επίσης στο Θέατρο Μπάρι Μάνα, μητέρα, μαμά, στο Θέατρο Μπάρι στις 9:30. Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της ανώτερης δραματικής σχολής του ΔΠΘ Πάτρας παρουσιάζουν τις διπλωματικές τους παραστάσεις Μάνα, μητέρα, μαμά του Γιώργου Διαλεγμένου, διδασκαλία, σκηνοθεσία Γιάννης Λεοντάρης. Πολύ όμορφα πράγματα να πούμε στην πόλη μας. Να πούμε πως η παράσταση είναι 105 λεπτά και αρχίζει στις 9:30. Είναι με είσοδο ελεύθερη, αλλά δίνεται με σειρά προτεραιότητας η θέση. Αν θέλετε λοιπόν να το απολαύσετε, δεν έχετε παρά να πάτε αρκετά νωρίτερα από τις 9:30 στο Θέατρο Μπάρι. Να πούμε, όχι, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα το πούμε, η συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στα Παλαιά Σφαγεία, που ακυρώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη λόγω καιρικών συνθήκων, μεταφέρεται αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου 8:30 στα Παλαιά Σφαγεία. Θα τα πούμε όμως αύριο όλα αυτά, για να τα πούμε και αναλυτικά σε όλους και όλες εσάς. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπάλα είναι και γυρίζιος, και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, BMW και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, BMW X2 2610-436-825, Σούσουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανής Ναύπακτων Ναυμαχίας 66, Καφέ Ουζάκι Μεσογειακή Κουζίνα σε άλλο επίπεδο, και 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος από 21 έως 28 Ιουνίου. Καλημέρα σας. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN, λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑΠΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑΠΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑΠΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ.
0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Είσαι

0: Ακούτε καθημερινά, θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα, όπως πάντα και διαδικτυακά, μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε
0: αλέφαντε. Μπαρέα μας την κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Και σε μια εβδομάδα η οποία έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, με μερικά έτσι πάρα πολύ ευχάριστα νέα γύρω από τον αχαϊκό αθλητισμό. Και αυτό διότι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, χθες Κυριακή, δύο πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες, δύο πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις. Πρώτα απ' όλα είχαμε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ με τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση από την Πάτρα, τα οποία μετά από μια εντυπωσιακή διαδρομή στην Σερβία ανέβηκαν στην κορφή του κόσμου για την χώρα μας, την Ελλάδα, και όχι μόνο την Πάτρα. Και μια δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το ασημένιο μετάλλιο της ομάδας Πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ στην τελική φάση του αντίστοιχου πανελλήνιου πρωταθλήματος, η οποία έγινε και ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι στην Πάτρα με μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.

φινάλε της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη φάση και σιγά σιγά εμφανίζονται οι πρώτες εθνικές ομάδες οι οποίες περνάνε και μαθηματικά ακόμη στην φάση των 32.

Έχουμε ακόμη και ένα πάρα πολύ κρίσιμο επταήμερο γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, στην οποία αναμένεται να έχουμε και την τελική ετοιμιγορία από την Αθηνική για τον μπλοκ των επιχειρηματιών, το φαν των επιχειρηματιών, το οποίο θα πάρει την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Μια επιλογή η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι προς την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Να μην ξεχάσουμε ακόμη στα μπασκετικά, φίλες και φίλοι, και την τυπικά επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού για την επόμενη τριετία. Μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των πάρα πολύ μεγάλων επιτυχιών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε πραγματικά τη νέα χρονιά για ένα πάρα πολύ σπουδαίο, πρώτα απ' όλα ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, για το οποίο γίνεται και μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά του δικαιώματα για τα επόμενα χρόνια.

Περιμένουμε πάντα από την Ελληνική Ομοσπονδία του μπάσκετ να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες εκείνες οι οποίες θα πάρουν wild card για τη νέα περίοδο, για τα νέα εθνικά πρωταθλήματα. Μια ιστορία η οποία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην περιοχή μας, αφού υπάρχουν τρεις συνολικά ομάδες οι οποίες διεκδικούν wild card για να ψηλώσουν κατηγορία τη νέα χρονιά.

0: Εβδομάδα αυτή ακόμη θυμίζουμε ότι έχει δράσει από τις 24 του μήνα μέχρι και τις 28, με τα δύο τελευταία για φέτος πανελλήνια πρωταθλήματα μπάσκετ Πέδων και Κορασίδων, όπου και στα δύο θα έχουμε την παρουσία των ομάδων του Προμηθέα, οι οποίες θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό για μία ακόμη χρονιά.
1: Σαν άντρας από τους...
0: Το Final 8 των Κορασίδων, το οποίο θα διεξαχθεί στην γέφυρα Θεσσαλονίκης, και το αντίστοιχο Final 8 των Πέδων πιο μακριά ακόμη στην Φλόρινα.

Ενώ και στον χώρο τοπικού αεραστεχνικού ποδοσφαίρου σιγά σιγά έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη νέα χρονιά και ειδικά με τις ομάδες εκείνες στην πρώτη κατηγορία οι οποίες ακόμη δεν έχουν βρει τον προπονητή τους για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Διαγόρας Βραχνεϊκών πάντως τον βρήκε, φίλες και φίλοι, τον νέο τεχνικό, τον κύριο Αλέξανδρο Χαρακίδα, που θα πάρει την θέση του Κώστα Τσιμπάνη.

Ενώ από τις υπόλοιπες βασικές ομάδες πάντα στην πρώτη κατηγορία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, στην οποία εκκρεμεί η θέση του προπονητή, είναι στο Πάτρικα, το οποίο όμως και εδώ λίγο συντόμως θα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις από την διοίκηση του συλλόγου.

από μια πρώτη γενικότερη ματιά έχει εικόνα στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός Αχαΐας, και καθώς σιγά σιγά πηγαίνουμε για να ολοκληρωθεί και ο έκτος μήνας της χρονιάς, πάντα για το 2026.

Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο είναι σε μια πλήρη εξέλιξη. Τα τελευταία χρονικά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, τα οποία έγιναν αργά τις πρωινές ώρες σήμερα. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.

Ενώ σήμερα το απόγευμα 8 η ώρα θα έχουμε απευθείας τηλεοπτικά πάντα από την ΕΡΤ 2 τον αγώνα Αργεντινής-Αυστρίας, ένα ματς το οποίο βέβαια η Αργεντινή είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να κάνει το 2-2 στην πρώτη φάση.

0: Ήδη μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, πάντα μιλώντας για το Μουντιάλ, έχουμε τα τρία πρώτα εθνικά συγκροτήματα, τα οποία και μαθηματικά έχουν φτάσει στον επόμενο γύρο, στον γύρο των 32. Και μιλάμε για το Μεξικό, την Αμερική, τη Γερμανία, οι οποίες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν το απόλυτο 6 βαθμούς στο ενεργητικό τους. Βέβαια, ακόμη μπροστά μας έχουμε αρκετά παιχνίδια σε όλους τους ομίλους για να δούμε και τα υπόλοιπα εθνικά συγκροτήματα, τα οποία θα φτάσουν στην πρώτη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων, την φάση των 32.
1: Στέκω μονάχος και τραγουδώ.
0: Και θα επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι πάρα πολύ νωρίς χρονικά, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε το οποιοδήποτε προγνωστικό με ασφάλεια γύρω από το ποιες θα είναι οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ της 17ης Ιουλίου.
1: Η τελευταία.

0: Και μιλάμε πάντα για μια διοργάνωση στο φετινό παγκόσμιο κύπελο του 2026, στο οποίο πρέπει να σταθούμε και πάλι, φίλες και φίλοι, με δύο πάρα πολύ σημαντικές επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα ότι στα πιο πολλά μάτς έχουμε μέχρι τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο χορταστικό θέαμα με πολλά γκολ, και από την άλλη πλευρά πάντα σε όλα τα γήπεδα σχεδόν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου, ακόμη και όταν παίζουν οι θεωρούμενες μικρές ποδοσφαιρικά δυνάμεις.
1: Το 15χρονο πιτσιρικάκι.
0: Παρότι πολλοί έλεγαν πριν τη σέντα του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου ότι σε αρκετά γήπεδα θα είχαμε άδειες εξέδρες, ένα φαινόμενο πάντως το οποίο δεν υπάρχει πουθενά μέχρι τώρα.
1: Το μαλώνει και έχει πόνο στην καρδιά.
0: Και από την άλλη πλευρά μιλάμε και για μια καθημερινή ποδοσφαιρική τηλεοπτική παρουσία, η οποία είναι όχι το καλύτερο για τους φίλους του πάρα πολύ ωραίου ποδοσφαίρου.

Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, όπου εδώ πάντα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι να τελειώσει και τυπικά η ιστορία γύρω από το ποια ομάδα παραγόντων θα πάρει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο τη νέα σεζόν. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα κάτι παραπάνω από 2,5 μήνες, φίλες και φίλοι, φαίνεται να φτάνουμε πλέον στην τελική ευθεία, στην ώρα των αποφάσεων. Μια τελική από την οποία θα πάρει πια άλλη ρασιχνική Παναχαϊκή, η οποία έχει στα χέρια της εδώ και πάρα πολύ καιρό τις δύο προτάσεις οι οποίες έχουν κατευθεί και αφορούν πάντα την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Η μία πλευρά είναι από την πλευρά του μάναντερ του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου και άλλη πλευρά αφορά τους Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες. Και από ό,τι έχει διαρρεύσει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα από την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι, η πλευρά των επιχειρηματιών του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου φαίνεται πλέον να είναι πάρα πολύ κοντά στο να αναλάβει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα το λιγότερο 3 χρόνια. Μια πληροφορία η οποία δένει πιο πολύ με το ότι αναμένεται στην Πάτρα τις επόμενες ημέρες ο Τούρκος επιχειρηματίας ο κύριος Ισιτάν Γκιούν, που μαζί με τον Τάσο Παπαδόπουλο θα ηγηθεί τις προσπάθειες αυτής για να έχουμε μια νέα πάρα πολύ δυνατή ποδοσφαιρικά και όχι μόνο Παναχαϊκή τα επόμενα χρόνια.

0: Και προφανώς ο ερχομός του κυρίου Γκιούν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα θα γίνει έτσι ώστε να πέσουν και οι υπογραφές, οι τελικές υπογραφές με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή και να κλείσει οριστικά το θέμα αυτό. Η οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη υπάρξει, φίλες και φίλοι, στο θέμα αυτό θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη της τελευταίας στιγμής.
1: Η δυστυχή ζωή που κάνω.
0: Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα πρέπει να μπουν επιτέλους τίτλοι τέλους στα διοικητικά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, έτσι ώστε αμέσως μετά να αρχίσει να γίνεται και μια πολύ πιο ουσιαστική, καθαρά αγωνιστική κουβέντα γύρω από την ομάδα και τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, βέβαια, η οποία και καλώς έκανε, έχει εξαντλήσει, φίλες και φίλοι, όλα εκείνα τα χρονικά περιθώρια, έτσι ώστε να μην λαθεύσει πραγματικά στην τελική της επιλογή για το καλό και μόνο τι άλλο της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής.

Διότι πρέπει να λυθεί οριστικά το διοικητικό θέμα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για να μπορέσουμε αμέσως μετά να μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά για να δούμε το πώς θα σχηματιστεί το έμψυχο δυναμικό, ποιες μεταγραφές θα γίνουν και ποιος θα είναι τελικά ο νέος προπονητής στην Παναχαϊκή και αν θα παραμείνει ο κ. Αντωνόπουλος στην άκρη του πάγκου και τη νέα χρονιά.

0: σου. Και προφανώς σιγά σιγά από εδώ και πέρα και για τον κόσμο της Παναχαϊκής πλέον θα αρχίσει να υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πώς θα είναι πάντα πλέον ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ισχυρή. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές μέχρι σήμερα. Φυσικά όποια ομάδα επιχειρηματιών πάρει τελικά το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής θα πρέπει να ασχοληθεί και με πάρα πολλά άλλα επίσης σημαντικά θέματα γύρω από την ομάδα, όπως είναι οι ακαδημίες, όπως είναι το γηπεδικό και πολλά ακόμη.
1: Λόγια πικραμένα.
0: Διότι μετά την τακτοποίηση, φίλες και φίλοι, των διοικητικών γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πρέπει να δοθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος πλέον στο γηπεδικό για να μπορέσει και η Αγιά, το γήπεδο της Παναχαϊκής στην Πάτρα, επιτέλους να έχει μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα τα επόμενα χρόνια. Και πρώτα απ' όλα βέβαια το πιο σημαντικό για τη νέα χρονιά να μπορέσει να ανοίξει και πάλι η θύρα 3 και να έχουμε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική εικόνα με κόσμο και στις δύο εξέδρες. Παραντοστάτης η ομάδα των επιχειρηματιών η οποία θα πάρει τελικά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ένα είναι σίγουρο, ένα είναι το μοναδικό, ότι περιμένει μια πάρα πολύ σκληρή καθημερινή δουλειά σε πολλά και διάφορα μέτωπα.
1: Θα του μιλήσω όμορφα.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά γενικότερα το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, περιμένουμε ενδεχόμενα και σήμερα από την ΕΠΟ την Επιτροπή της Εφέσεων για το θέμα του διακοπέντα αγώνα πύργου Ζακύνθου την φετινή χρονιά. Διότι και εδώ μιλάμε για μια ιστορία η οποία παραμένει πάντα ανοιχτή δικαστικά και μένει να δούμε το πότε θα κλείσει οριστικά.

στα καθαρά αγωνιστικά της Παναχαϊκής προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις για την ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Άλλωστε και η ομάδα επιχειρηματιών η οποία τελικά θα πάρει την Παναχαϊκή θα πρέπει να κάνει μερικές πάρα πολύ καλές ποιοτικές προσθήκες παικτών έτσι ώστε να δώσει και ένα πρώτο δείγμα γραφής στον φίλαθλο κόσμο της Παναχαϊκής.

Μετράμε λοιπόν πραγματικά αντίστροφα, φίλες και φίλοι, για να έχουμε οριστικές εξελίξεις στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μένει να δούμε το πότε θα έχουμε την τελική απόφαση από την αεραστεχνική Παναχαϊκή για την ποδοσφαιρική ομάδα και να κλείσει και τυπικά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει σχεδόν ένα τρίμηνο φέτος.

Εδώ είμαστε λοιπόν όπως πάντα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, καθημερινά τα λέμε με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
10: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.

Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία την εβδομάδα αυτή αναμένεται να λυθεί και οριστικά και αμετάκλητα το διοικητικό της ζήτημα. Η διοικητική ομάδα η οποία θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα για τα επόμενα χρόνια. Και η ομάδα αυτή λογικά θα είναι η πλευρά του μάνατζερ, του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου.

ότι σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, το λέμε και πάλι, πρέπει να ξεφύγουμε από την αυτή τη διοικητική κουβέντα γύρω από την Παναχαϊκή και να πάμε σιγά σιγά σε καθαρά αγωνιστικά τα οποία απασχολούν και ενδιαφέρουν και τον κόσμο, στην προσπάθεια όλων για να παρουσιαστεί και να δούμε μια πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο ισχυρή Παναχαϊκή, η οποία τη νέα χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος θα πάει σε μια πρωταγωνιστική πορεία τίτλου στον ομιλό της στην Τρίτη Εθνική.

αγώνα το οποίο ουσιαστικά ενδιαφέρει τον φύλαθλο κόσμο της Παναχαϊκής εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να μπορέσει να δει την ομάδα να επιστρέφει και πάλι πάρα πολύ ψηλά στις κατηγορίες, ενώ σήμερα η ομάδα είναι πάλι πολύ χαμηλά στην τρίτη εθνική. Πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα η Παναχαϊκή να μπορέσει να κάνει το πρώτο απόλυτα αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και να επιστρέψει σε μια πρώτη φάση στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο από του χρόνου θα έχει πλέον ένα διαφορετικό, ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον με όλες τις ομάδες σε έναν όμιλο.

Και όταν μιλάμε για την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε σε μια ομάδα η οποία πραγματικά κάτι παραπάνω από δύο τελευταίες δεκαετίες έχει κουράσει πιο πολύ παρά έχει ευχαριστήσει τον φίλαθλο κόσμο της εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο.

Και προφανώς μετά την αλλαγή πλέον ιδιοκτησίας των νέων επιχειρηματιών με την ποδοσφαιρική ομάδα, οι προσδοκίες του κόσμου θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ υψηλές και όχι άδικα για τη νέα χρονιά.

Είναι αυτονόητο βέβαια ότι αν τελικά η Παναχαϊκή παρουσιάσει όπως όλοι περιμένουν μια πάρα πολύ δυνατή πρωταγωνιστική ομάδα τη νέα χρονιά, θα έχουμε και μια πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή, μαζική επιστροφή του κόσμου στην Αγία.

Πάμε τώρα στα μπασκετικά σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, που πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθούμε στην πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση της Πάτρας, τα οποία στέφθηκαν αργά χθες το βράδυ παγκόσμιοι πρωταθλητές στο σχολικό πρωτάθλημα, νικώντας τη Σερβία τον μεγάλο τελικό την Κίνα με το ευρύ 68-48. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα η οποία έχει βάση αθλητών παίκτες του Προμηθέα από το πρόγραμμα νους. Και πραγματικά η ομάδα των εκπαιδευτηρίων αναγέννηση είχε από την πρώτη φάση των αγώνων που έδωσε εδώ στην Πάτρα αλλά και λίγο αργότερα σε πανελλήνιο επίπεδο μια πάρα πολύ καλή, μια πάρα πολύ δυνατή αγωνιστική εικόνα, η οποία απόλυτα δίκαια βρέθηκε πλέον στην κορφή του κόσμου. Με Γιάννη Ντάγιο και Κώστα Χουντή στην άκρη του πάγκου, δύο προπονητές του Προμηθέα, οι οποίοι και αυτοί έχουν να επιδείξουν τα τελευταία χρόνια μια πάρα πολύ καλή και αθόρυβη δουλειά.

Μετά λοιπόν από δύο χρόνια, αφού και τότε είχαμε παγκόσμιους πρωταθλητές στην ομάδα του Κολεγίου Θεσσαλονίκης, έρχεται μια άλλη ελληνική ομάδα, τη φορά αυτή από την Πάτρα, θα εκπαιδευτεί η αναγέννηση για να στεφθούν πρωταθλητές κόσμου στο φετινό παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα.

Τώρα παράλληλα προχωράει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Προμηθέα για τη νέα χρονιά. Δεν αποκλείεται ακόμη και την εβδομάδα αυτή να έχουμε μια νέα προσθήκη ξένου παίκτη Αμερικάνου για το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Ένα ρόστερ του Προμηθέα το οποίο συμπληρώνεται σιγά σιγά και με μια πολύ μεγάλη υπομονή και προγραμματισμό από τους ανθρώπους. Προμηθέας ο οποίος θυμίζουμε ότι ήδη έχει 3 Αμερικάνους παίκτες για τη νέα χρονιά και 5 ακόμη Έλληνες. Και εκείνο το οποίο ουσιαστικά λείπει από το έμψυχο δυναμικό του είναι οι 3 τελευταίες επιλογές από την ξένη μεταγραφική αγορά και ενδεχόμενα ένα 4 νεαρής ηλικίας από την δική μας εγχώρια αγορά.

Μιχαίας, ο οποίος περιμένει ακόμη και ατελεστήδικα νέα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, τη FIBA, για το σε ποια τελικά διοργάνωση θα λάβει μέρος, αν και όλα δείχνουν ότι η διοργάνωση αυτή φέτος θα είναι το FIBA Europe Cup.

Και από την άλλη πλευρά, γενικότερα σε ό,τι αφορά το νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League, με την επιστροφή και του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, προβλέπεται πραγματικά μια τεράστια μάχη, ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρωτάθλημα. Η απόδειξη αυτού, φίλες και φίλοι, είναι και η πάρα πολύ μεγάλη μάχη που γίνεται από δύο κανάλια για τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης χρονιάς. Μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του Sky, του κύριου Γιάννη Αλαφούζου και της δημόσιας τηλεόρασης. Μια μάχη η οποία λογικά θα κριθεί στις λεπτομέρειες, οικονομικές λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής. Και αυτό διότι και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, η οποία ήδη έχει πάρει το ποδοσφαιρικό κύπελλο Ελλάδας, θέλει και το ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει ακόμη μερικά επίσης πάρα πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα για να μπορέσει να βγει με αξιώσεις από του χρόνου στην αγορά.

Άρα λοιπόν προβλέπετε πραγματικά, φίλες και φίλοι, να έχουμε ένα πάρα πολύ συναρπαστικό, πολύ πιο συναρπαστικό από το φετινό πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα στην Greek Basket League, κάτι που σημαίνει ότι και ο Προμηθέας πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ αγωνιστικά σε σχέση με φέτος για να μπορέσει να προσδοκάει κάτι καλό. Όταν λέμε κάτι καλό, εννοούμε προφανώς μια θέση κάτω από την πρώτη πεντάδα, αφού η πρώτη πεντάδα πάρα πολύ δύσκολα θα σπάσει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και ΑΕΚ.

και του πλευρά ο Απόλλωνας περιμένει πάντα την τελική ετοιμιγωρία από την ΕΟΚ για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή ομάδα η οποία θα πάρει τη Wild Card για το ένα και μοναδικό κενό το οποίο υπάρχει σήμερα για το νέο πρωτάθλημα της Elite League. Και μένει να δούμε, το λέμε και πάλι, αν ο Απόλλωνας θα μπορέσει να πάρει την κάρτα αυτή.

0: Και ο Απόλλωνας στη νέα χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής θέλει, γιατί όχι, να είναι στην δεύτερη κατηγορία το πρωτάθλημα της Elite League.
1: Είναι τώρα λίγος καιρός όπου την αγαπά.
0: Και μια ίδια αναμονή για wild card έχουν δύο ακόμη ομάδες, θυμίζουμε εδώ από την περιοχή μας, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή. Αλλά βέβαια η Παναχαϊκή δικαιούται βάση προκήρυξης να πάρει την wild card δωρεάν για το νέο πρωτάθλημα της Νέιστος Λίγκ 1, και μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί και η ιστορία αυτή. Λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα, να προλάβουμε να αναφέρουμε, φίλες και φίλοι, και την άλλη πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική επιτυχία του αχαϊκού αθλητισμού χθες με την ομάδα Πόλο Κορασίνο της ΝΕΠ, η οποία πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην τελική φάση που έγινε στην Πάτρα στο Αντώνης Επανός, μετά από μια πάρα πολύ καλή εικόνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ομάδα της ΝΕΠ, η οποία δεν μπόρεσε να ανέβει στο κορυφαίο σκαλοπάτι, αφού στον μεγάλο τελικό χθες το μεσημέρι τήθηκε δίκαια από τον Πανιόνιο με 15-9, Πανιόνιος ο οποίος είναι άλλωστε και ο περσινός κάτοχος του τροπέου. Έναν τελικό πάντα στον οποίο η ΝΕΠ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά χθες το μεσημέρι, προηγήθηκε με 6-2, αλλά τελικά ξεφούσκωσε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ πιο εμπειρή ομάδα αυτή του Πανιωνίου αντέδρασε και πήρε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο με 15-9, αλλά και το ασημένιο μετάλλιο, η δεύτερη θέση, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ΝΕΠ, αλλά και την πατραϊκή υδατοσφαίριση γενικότερα στις μικρές ηλικίες.

επί οποία άλλωστε θέλει και τη νέα χρονιά με την ομάδα γυναικών να κάνει το παραπάνω βήμα στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής, ένα πρωτάθλημα πλέον στο οποίο η ΝΕΠ θα είναι η μοναδική πατρινία χαϊκή αγωνιστική παρουσία μετά το φετινό υποβιβασμό του ναυτικού ομίλου πατρών στην Α2.

Ναι, η οποία πιστοποίησε, φίλες και φίλοι, με το χθεσινό ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων για μία ακόμη φορά, ότι κάνει μία πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στις μικρές ηλικίες, από τις οποίες βγάζει συνεχώς πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ αξιόλογα ταλέντα.

ώρα όμως και από την άλλη πλευρά περνάει όπως πάντα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Θα κλείσουμε και σήμερα με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Ειδήσεις.
5: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN, λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
4: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Ραδιογάμα

0: ώρα είναι 12.30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM. Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
0: Φέραν τη σφυρίχτρα, περίμενε.

Λοιπόν, λαλημένοι, ακούστε να σας πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, μπείτε στο κανάλι στο YouTube για να μάθετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, μπας και αφυπνιστείτε. Μπείτε στο κανάλι στο YouTube, θα πατήσετε Γρηγόριος Αιρέτης και θα κάτσετε να δείτε τη συνέντευξη, την τηλεοπτική που έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Οκ. Okay. Πρώτο βήμα λοιπόν, μπαίνουμε στο κανάλι Γρηγόριος Αιρέτης, βλέπουμε τη συνέντευξη με τον Πλεύρη, μία ώρα είναι. Κάθεστε βλέπετε Ζήνα, κάθεστε βλέπετε Νικολούλη, έχετε δει Survivor, έχετε δει Just the Two of Us, Τρίφωνες έχετε δει, Κοκλώνιδες έχετε δει, καθίστε σπαταλίστε. Μία ώρα, γιατί σπατάλι το θεωρείτε, χαλάλι να πάει, να δείτε τι συζητάμε, για να καταλάβετε ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας. Που λέει ο άλλος ανέβασε τις καλύτερες στιγμές. Δεν είναι το ίδιο. Θα κάτσεις ρε άνθρωπε μία ώρα να δεις τη συνέντευξη. Δηλαδή για το Θεό δεν μπορείς να συγκεντρωθείς μία ώρα. Την ώρα που τρως, την ώρα που πίνεις καφέ, κάτι. Βάλε ακουστικά και δες. Αξίζει. Για σας τις κάνω τις εκπομπές, δεν τις κάνω για μένα. Μπας και βάλετε μυαλό. Κάθε άλλος μου λέει ο Τσίπρας. Ποιος Τσίπρας? Δεν ξέρει ιστορία ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ξέρει να τρώει μόνο στραγάλια. Ποιος Τσίπρας? Ο πολιτικός προδότης. Σοβαρά συζητάμε τώρα? Δεν πάνε να έχει από πίσω 10 εφοπλιστές. Δεν πάνε να έχει από πίσω 10 ολιγάρχες. Δεν πάνε να είναι όλοι στη σειρά και να το στηρίζουν. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος. Και μην ακούω ότι έχει ταλέντο. Και μην ακούω ότι έχει ταλέντο στην πολιτική τώρα. Σε παρακαλώ, θα φουντάρω από τον έκτο και θα κλαίτε. Θα κλαίτε, θα λέτε πού είναι αυτός που γκάριζε και φώναζε και έλεγε την αλήθεια ανάμεσα σε όλους τους ψεύτες. Σοβαρά μιλάμε τώρα, θα σωθεί η Ελλάδα με τον Τσίπρα? Επειδή θέλουνε Μελισανίδης, Μαρινάκης, ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω, εδώ τα διαβάζω κι αυτά. Να τον στηρίξουνε λέει και να τον προωθήσουνε και... Ρε δεν πάει να τον σπρώξετε κιόλας. Ρε δεν πάει να το βάλετε και πάνω στην κορυφή στον Ψιλορίτη ή πάνω στον Όλυμπο. Ο ελληνικός λαός θα γελάει με την πάρτη του. Δεν είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Καταλάβετε, το έχει περάσει, έχει αποδείξει. Το ναι το έκανε όχι, το όχι ναι. Capital control με τους τραπεζίτες αγκαλιά, με τους εφοπλιστές αγκαλιά, με τους ολιγάρχες αγκαλιά. Και επειδή τώρα με έχετε τρελάνει, αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά θα τα πω και αυτά. Δεν μου λέτε, σας φαίνεται τυχαίο το ότι ο Φάμελος και ο Χαρίτσης λίγους μήνες πριν ανακοινωθεί το κόμμα Ελλάς, που ντρέπομαι να πω ότι έχει αυτό το όνομα ο Τσίπρας, είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει τέτοιο όνομα ο συγκεκριμένος, σας φαίνεται όμως τυχαίο το ότι ο Χαρίτσης και ο Φάμελος βγαίνανε φωτογραφίες με έναν εφοπλιστή, με έναν επιχειρηματία? Ψάξτε να βρείτε με ποιους έβγαινε φωτογραφία ο Φάμελος και ο Χαρίτσης σε κάτι τραπεζάκια, με κάτι μεγάλους επιχειρηματίες. Πριν ανα... Φάμελος και ο Χαρίτσης σε κάτι τραπεζάκια, με κάτι μεγάλους επιχειρηματίες.

0: Εγώ είμαι καμιλοπάρδαλη. Και κάθε μέρα θα σας λέω ότι μασουλάω μαρούλια στα 3 μέτρα. Και αν δεν με πιστέψετε, έχετε πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε για αυτούς. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Για την Καριστιανού, τι να πούμε για την Καριστιανού. Σοβαρά, εγώ σας έλεγα, θα ξεφουσκώσει. Δεν έχει ιδέα ότι να είναι, λέει. Την ψηλιάστηκε το μαξί μου ότι άστο, δεν σκαμπάζει. Και την άφησε να εκτεθεί και θα εκτεθεί κι άλλο και θα σας πάρει μαζί της. Στον πάτο θα φτάσετε μαζί της, γιατί δεν ακούγατε το Γρηγόρη και γιατί βρίζατε και φωνάζατε όταν έβγαζα κείμενα και σας έλεγα εγώ τη βοήθησα, εγώ τη στήριξα και πάει για πολιτική καριέρα και πάει για το προσωπικό της συμφέρον. Μου λέγατε «Α, και πώς μιλάς έτσι σε μια χαροκαμένη μάνα». Και τώρα που βγαίνει και λέει τις βλακίες της, τη βρίζετε. Γιατί τη βρίζετε? Εσείς δεν την υποστηρίζατε χθες? Τι έγινε, συνειδητοποιήσατε πάλι μετά από 2 μήνες αυτά που σας έλεγα? Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Σήμερα μόνο στις πρώτες 2 ώρες, την 3η ώρα, θα έχουμε μαζί μας ένα καλεσμένο, ο οποίος θέλει να μας μιλήσει για την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου. Η οποία Αφροδίτη Χαλιλοπούλου δεν ξέρω που γυρνάει και τι κάνει. Όχι, Αφροδίτη Λατινοπούλου, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, ζητάω συγγνώμη. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ναι, η Αφροδίτη που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Πρωθυπουργό, τη θυμάστε? Ναι, βάλτε την να την ακούσουμε, να τη θυμηθούμε. Βάλε λίγο την Αφροδίτη, αλλά βάλτε να ακούσει ο κόσμος να θυμηθεί.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω το. Είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσατε κλειστεί σε ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω.
1: Με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο ένας άνθρωπος ισχυρίζεται περίεργα πράγματα. Και γενικά, μάλωσε με τους γύφτους, έκανε, έρανε εκεί πέρα. Την είπανε ότι έχει τσιγκάνικο αίμα. Χαμός γίνεται. Τρομερές αποκαλύψεις. Έχουμε αυτό το βίντεο που ο άνθρωπος λέει ότι είναι ξάδερφός της. Εγώ δεν υιοθετώ αυτά που λέει. Αλλά τα λέει, τι να κάνουμε δηλαδή, αφού τα λέει. Στείλτε μου λίγο το βίντεο, ρε, που λέει ο άνθρωπος ότι είναι ξάδερφός της. Ναι, και πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα για τις ψήφους. Που αγοράζανε ψήφους όταν τα έλεγα εγώ εδώ πέρα για τα 200 χιλιάρικα, με βγάζατε τρελό, με βγάζατε συνωμοσιολόγο. Όταν σας έλεγα ότι είχε βγει εδώ πέρα η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Αυτή είναι όντως η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Η οποία έλεγε ότι βαράνε τύμπανο τα στομάχια από τα τσιγκανάκια και ότι μοιράζανε 20 χιλιάρικα πριν τις εκλογές για να εξαγοράσουν ψήφους. Δεν την ακούγατε την κυρία Χαλιλοπούλου. Δώσε ένα τραγούδι για την... Όχι για τη Χριστίνα τη Χαλιλοπούλου, για την Αφροδίτη τη Χαλιλοπούλου. Λατινοπούλου, συγγνώμη. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο.

σε αυτούς τους ρυθμούς να κουνιέται η Αφροδίτη. Και να απαντήσει επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο που λέει ότι είναι ξάδερφός της, το τσιγκάνο, αν έχουν σχέση.

0: Λοιπόν, αφήστε τις βλακίες όμως. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά θέματα. Διότι η Μαρία Καριστιανού από εκεί που κυκλοφορούσε με ένα φιατάκι πεντακοσαράκι, από εκεί που έκανε βόλτες με το φιατάκι το πεντακοσαράκι, ξαφνικά εμφανίζεται με μερσεντικά. Βλέπεις τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν μπορεί να τριγυρνάει με ό,τι κι ό,τι. Θα τριγυρνάει με μερσεντικό. Ζάντες, ιστορίες, φωτάκια μέσα, οθόνες. Και κατεβαίνει η πρόεδρος. Κατεβαίνει κάτω από το μερσεντικό και μετά βγαίνουνε και λένε ότι δεν της ανήκει αυτό το SUV. Δεν είναι δικό της. Και γιατί πέφτετε να τη φάτε. Και γιατί το λέτε έτσι. Και οι καημένοι την πολεμάτε όλοι. Ποιος την πολεμάει. Εγώ βλέπω μια γυναίκα η οποία τριγυρνούσε πριν 4 μήνες με ένα φιατάκι πεντακοσαράκι. Εδώ από την Τσιμισκή περνούσε και τη λέγαμε που είσαι γιατρέ. Και τώρα πολιτικός αρχηγός με μερσεντικό. Τι δεν θα κάνω, να μην τα συγκρίνω. Τα βάζω κάτω και βλέπω. Έχει μετακομίσει και στο Κολωνάκι. Φοράει και τα φορεματάκια με τα μαύρα τα τριαντάφυλλα και τα Louis Vuitton και τα Balenciaga και τα Benetton και ό,τι άλλο θέλεις. Εδώ μάρκα, η μάρκα πάει σύννεφο. Η μάρκα πάει σύννεφο. Burberry σου λέει. Α, είναι τώρα, σου λέει η Μαρία, είμαι εγώ τώρα. Είμαι εγώ τώρα για να φοράω κάνα μαντήλι της λαϊκής. Πλέον είμαι αρχηγός κόμματος, πρέπει να φοράω Burberry. Τελειώσαμε. Gucci. 1000 κομμάτια. Το ένα θα το έχει Καριστιανού. Και εσείς θα λέτε θα μας σώσει. Θα μας σώσει. Ρε θα σας λέω εγώ. Ρε παιδιά ακούστε λίγο. Η γυναίκα πλέον έχει ανέβει επίπεδο στο μυαλό της. Είναι high class society. Μερσεντικό, μπερμπερικό. Και πάει λέγοντας. Τρώει στο Κολωνάκι, καφεδάκι, κρασάκι. Με τον ανταποκριτή από τη Ρωσία. Τώρα δεν είναι με την πλέμπα. Δεν είναι με την πλέμπα η Μαρία Θάτσερ. Έχει ανέβει. Και εσείς θα λέτε θα σώσει την Ελλάδα. Και ξαφνικά οι αριστεροί πάθαν κοκομπλόκο. Εκεί που τη στήριζε Ανταρσία. ΚΚΕ γέναν στους δρόμους με κόκκινες σημαίες. Είχαμε πάει στην εκδήλωση εδώ πέρα σαν ραδιόφωνο. Μπροστά πρώτη γραμμή. Και είχε έρθει ένας καημενούλης με μια κόκκινη σημαία και μου λέει από ποιο σωματείο είσαι. Ποιο σωματείο, ρε μπακαλιάρε, ποιο σωματείο, τι είναι αυτά που μας λες. Ποιο σωματείο, ρε αδερφέ, τώρα εδώ πέρα. Πάρ' το κράνος και τη σημαία και πάνε κάτσε εκεί με την παρέα σου. Βάλε λίγο το κόμμα της Καριστιανού τη συζητάει. Ναι, γιατί μαλώνει τώρα, δεν ξέρουν τι είναι. Ναι, ο Αυγερινός λέει είμαστε αριστεροί. Εγώ δεν γίνεται 20 χρόνια από τη ζωή μου να τα έφαγα στη Ρωσία για να μου λέτε εσείς ότι είμαστε δεξιοί. Η Μαρία λέει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι γυναικοκτονία, ο όρος. Εδώ πέρα έχουμε τη Γρατσία η οποία ήταν υποψήφια με τον Νίκη. Βάλε να ακούσουμε τι συζητάνε στο κόμμα. Γιατί το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 είναι παντού.
1: Οι τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιό Κέντρο Αριστερά.
2: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποίησαν τη λέξη ενωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
3: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
2: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
1: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
2: Βεβαίως. Είμαστε αναρχικοί. Είμαστε βασιλικοί. Είμαστε με το κέντρο. Είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρουν ούτε αυτοί με ποιους είναι. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να βγει Καριστιανού μαζί με όλο αυτό το παρεάκι που έχει μαζέψει, που δύσκολο το βλέπω να κατέβουν στις εκλογές έτσι πως το πάνε, και να πούνε παιδιά ψάχνουμε χορηγό. Κάποτε είχε έρθει ένας χορηγός και είχε πει ότι θα δώσει 3 εκατομμύρια. Ένας με κάτι ταχύπλοα. Τι έγινε, σιγά σιγά αποσύρεται ο χορηγός. Εσείς τι λέτε, υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το αφήγημα? Το ότι όλα τα κάνουνε για εμάς. Για εμάς, με μερσεντικά και μπερμπερικά, λίγο δυσκολάκι. Πάμε τώρα και στο Σαχλαμαρά. Στο Σαμαρά, συγγνώμη. Ο Σαμαράς περιμένει στο 90 να κάνει κόμμα. Σου λέει ο Κασιδιάρης το ίδιο έκανε παλαιότερα. Το 2023 στο 90 έκανε ένα κόμμα. Και οι Έλληνες δεν πρόλαβαν να καταλάβουν ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πήγαν και το ψηφίσανε. Μιλάω για τους Σπαρτιάτες. Οι οποίοι Σπαρτιάτες πλέον είναι φανατικοί και ψηφίζουν ό,τι τους πει η Νέα Δημοκρατία. Από νομοσχέδια. Και από τροπολογίες και από ρυθμίσεις. Σου λέει ο Σαμαράς, εγώ τι είμαι, λέει. Τρελός είμαι. Είμαι παλιά καραβάνα. Θα κάνω το κόμμα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές. Σαν τον Κασιδιάρη, για να πάνε όλοι σαν κοπάδι που είναι να το ψηφίσουν χωρίς να προλάβουν να γνωρίσουν καν τα πρόσωπα. Αυτό. Επενδύει λοιπόν ο Σαμαράς σε όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους που δεν θα επεξεργαστούν ποιοι κρύβονται πίσω από τις υποψηφιότητες για καρεκλίτσα, για καριέρα. Εγώ θα σας πω κάποιους, σας τους έχω πει. 91 συμφεροντολόγοι, όχι καθηγητάδες. 91 συμφεροντολόγοι. Εγώ το λέω ευθέως, κάντε μου μήνυση. Δεν έχω πρόβλημα. Θα πάμε στα δικαστήρια και την Παρασκευή έχω και δικαστήριο. Να ξέρετε, μπορεί να λείπω. Να πάμε στα δικαστήρια, πρώτη φορά θα είναι. Έχουμε συνηθίσει πλέον τα δικαστήρια. Να πάμε εκεί και να εξηγήσω εγώ στον εισαγγελέα το στημένο, το τοποθετημένο που έχετε πάνω, για ποιο λόγο λέω ότι είστε συμφεροντολόγοι. Να βάλω και τα ηχητικά από τις εκπομπές που έχω κάνει μαζί σας και να ακούσουν τι γελοιότητες λέγατε στον αέρα και τι κάνετε τελικά. Θα πέσουν οι μασκούλες σας. Δεν λέτε όμως ότι ο Σαμαράς είναι αυτός που είχε βάλει την τσίφρα του για το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας το 92. Δεν λέτε εσείς όλοι καθηγητάδες, αξιωματικοί, καρεκλίστες, καριερίστες, ότι ο Σαμαράς

0: ρατσιστικό νόμο μαζί με το Βορύδι και μπήκανε φυλακοί άνθρωποι και έχουν ονομαστεί όλοι οι Έλληνες πολίτες φασίστες ελληνική σημαία. Έτσι δεν έρχεται τώρα ποιος, ο Σαμαράς να μας πει τι δεξιός. Εσέ παρακαλώ πολύ τώρα, δεν θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον εμφύλιο της Νέας Δημοκρατίας. Εμάς ο Ταλκάς μας είναι να σωθεί η Ελλάδα, που άμα θέλετε να ανοίξω τα χαρτιά μου και να αρχίσω να λέω πράγματα χειρότερα που δεν έχετε σκεφτεί, που δεν έχετε αντιληφθεί για την πίστη σας, για το πώς σας έχουν αλλοιώσει τον εγκέφαλο, για το τι σκέφτεστε και το τι ακριβώς συμβαίνει, για το ότι έχουν πνίξει τον ελληνικό λαό οικονομικά και θέλουν να τον διώξουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να αρπάξουν την περιουσία του. Όλοι αυτοί εδώ πέρα, από όλες τις φάρες που έχουν έρθει στον τόπο μας, για να μπορέσουν να κάνουν τουριστικά καταλήματα και για να μπορέσουν να μετατρέψουν αυτό τον ιερό και ευλογημένο τόπο που μας ανήκει σε Μόντε Κάρλο, τότε ίσως να ανοίξει ένα χιλιοστό το μάτι σας. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να σας τα λέω αυτά για να τα καταλάβετε, γιατί είστε και άπιστοι θωμάδες. Υπόθεση Μπίζιου, 200.000 ευρώ για ψήφους. Και είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο Λίτρας, ο δικηγόρος, δεν βγήκε στην τηλεόραση και το είπε. Δεν έσπασε τη σιωπή του. Δεν ξεσκέπασε αυτό το σύστημα. Χωρίς εγώ καμία σχέση με τον Λίτρα. Τον έχω βγάλει δύο φορές στον αέρα. Ούτε με νοιάζει ποιος είναι, ούτε τι κάνει. Και ούτε στέκομαι δίπλα του και ούτε καμία συμφωνία θα κάνω μαζί του. Αδιάφορος μου είναι ο Λίτρας. Αλλά βγήκε ο Λίτρας στην τηλεόραση και είπε. Υπάρχει μια κλειστή λέσχη 5-6 παντοδύναμων προσώπων που ελέγχει την Ελλάδα. Εμείς τα ξέραμε, εσείς τα ξέρατε. Μιλάμε για καρτέλ δισεκατομμυρίων, με δημόσια έργα, με εξαγορές. Και οι θεσμοί είναι υπομοιρία. Καναλάρχες, επαγγελματίες, πολιτικοί, όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και το χρήμα να είναι το νόμισμα της εξουσίας. Και εσείς μου μιλάτε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η δημοκρατία έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η δημοκρατία. Αλλά δεν το έχετε πάρει πρέφα. Δεν ξέρετε καν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Έχετε καμιά εξουσία? Έχετε καμιά εξουσία, ρε? Που όλος ο κόσμος, όλη η τοπική κοινωνία στο ρεόκαστρο δεν θέλει λατομία. Που το δασαρχείο δεν θέλει λατομία και επειδή μια αποκεντρωμένη στέλνει εντολή, γίνεται αυτό που λέει αποκεντρωμένη. Και υπερισχύει όλων των άλλων. Και υπάρχει deal με εταιρεία η οποία ένας θεός ξέρει τι κάνει πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποια δημοκρατία, βρε? Το δημοψήφισμα που βγάλατε το άλλαξε ο Τσίπρας. Ποια δημοκρατία? Σας έχουν ερωτήσει ποτέ για τίποτα? Σας ρώτησαν για να καταστρέψουν εκεί πέρα στις λιγνητικές μονάδες τα μηχανήματα? Σας ρώτησαν για να ξεπουλήσουν τα αεροδρόμια? Σας ρώτησαν για να διαχειρίζονται τους δρόμους οι περιστέριδες? Σας ρώτησαν? Ποια δημοκρατία? Δεν είστε καθόλου σοβαροί, μου φαίνεται, και δεν έχετε καθόλου καταλάβει τι συμβαίνει. Αλλά πρέπει να αποκτήσετε ιδεολογία, πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους μια συγκεκριμένη συνείδηση. Πρέπει να πάτε να μάθετε ιστορία.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φιλί.
1: Το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη και αυτά που ο ίδιος αναφέρει είναι απίστευτα.
2: Από ό,τι πήγα να σε βγάλω βουλευτή να εγώ.
3: Εσύ.
2: Ναι, πήγαμε να πάμε μαζεύσουμε ψήφου.
3: Μεγάλη υπόθεση έγινε. Ανάθυμα την ώρα που έπρεπε. Ε, περίμενε
2: φιλί. Ας το πήρε. Τι να και τα που εγώ. Τα μαζεύω αυτά, τα δύο εισαγγελές. Άρχισε και βαράει.
3: Κοίτα, αρχίζει και χτυπάει.
2: Να
3: σου φτάσει τα παιδιά, εγώ του είπα, κοίτα, δεν κοίτα. Το βλέπεις. Δεν καταλαβαίνω. Στο πλάμα να σου
2: δεν καταλαβαίνω. Σε όσα μαζεύω μου.
3: Εσύ.
1: Και αφού ο πατέρας σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής ζητώντας αρέστα. Ψήφι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
4: Δώστε τα λεφτά πίσω και θα τα δίνα στο Μητσοτάκη και θα είχα βγει και κάτι τέτοιες τρέλες ακούγονται. Κάτι τέτοιες τρέλες να σας πω εγώ τι ισχύει. Σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τον νόμο 4648 του 2019, οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα σε εκλογέα για να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο ή κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και φυσικά με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη κυρία? Εδώ υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Γιατί δεν ισχύει ο νόμος 4648 του 2019 για τη συγκεκριμένη κυρία της Νέας Δημοκρατίας? Ο ποινικός κώδικας το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχουν άρθρα περί προσβολής του εκλογικού δικαιώματος, περί νόδευσης της εκλογικής διαδικασίας. Και φυσικά υπάρχει και άρθρο για την εξαγορά. Μιλάμε για βαρύτατα αδικήματα και θα έπρεπε όλοι αυτοί να έχουν τιμωρηθεί. Και θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί για κάθε εξαγορά. Γιατί κάθε εξαγορά είναι και ένα αδίκημα. Πόσους εξαγοράσανε αυτοί? Πόσους? Η συγκεκριμένη κυρία δεν θα έπρεπε να μπορεί να ξανακατέβει υποψήφια και θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή και να την έχουν τιμωρήσει για νοθεία, για εξαγορά ψηφοφόρων. Και όχι μόνο αυτή, να, και όλους αυτούς που κάνουν ρουσφέτια και βολέματα. Όλους. Γιατί για τα βολέματα και για τα ρουσφέτια σκέφτονται το ότι αύριο μεθαύριο θα τα αποδώσει ο άλλος με μια ψήφο. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε ηλίθιοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Αυτός που έχει χρήμα εξαγοράζει ψηφοφόρους. Αυτό είναι άδικο. Και κανονικά το εκλογοδικείο θα έπρεπε να τους κυνηγάει. Γιατί δεν τους κυνηγάει? Πόσο να φωνάξω, έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο. Πού είναι το εκλογοδικείο? Που βγαίνει ο Βαρτζόπουλος και μας λέει, έλα μωρέ, υπουργός ήμουνα και έκανα μια εξυπηρέτηση. Ο υπουργός δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει εξυπηρετήσεις, εκτός αν ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος δούλευε σε κάνα ΚΕΠ και δεν το ήξερα. Σε ΚΕΠ δούλευε ο Κεφαλογιάννης. Σε ΚΕΠ δούλευε ο Μηταράκης. Σε ΚΕΠ δούλευε ο Λεονταρίδης. Ο Μπουκόρος, ο Σενετάκης, ο Τσιάρας, ο Σκρέκας, ο Βασιλιάδης. Ο Καραμαλής, η Παπακώστα. Όλοι αυτοί που είναι στη δικογραφία. Σε δικηγόρο πήγανε. Θα υπάρξει δίκη. Είναι σε δικογραφία ή απλά τους ξυλώσανε από υπουργούς και όλα καλά, άφεση αμαρτιών. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, μας κοροϊδεύουνε. Εκεί στη Λάρισα τι έχετε να πείτε για αυτό που γίνεται με τα 200 χιλιάρικα και τις ψήφους. Τι τραγουδάτε, Σοκερντέ και Σοκερέσα. Πάμε τώρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και να λέει τα ψέματά του και να φωνάζει ότι οι Εβραίοι είναι οι καλύτεροι και όλες αυτές τις τρέλες που λέει. Αλλά, αν πάει στο νοσοκομείο Ρόδου, θα δει ότι από τα ταβάνια μπαίνει νερό. Ότι έχουν βάλει εκεί άνθρωποι κουβάδες για να πέφτει μέσα. Και απευθύνομαι και στα τοπικά φερέφωνα στη Ρόδο, που δεν είναι ικανοί να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πούνε μια φορά την αλήθεια, να κάνουν μια φορά μια σωστή αναφορά. Πού είστε? Όλοι χαμένοι, όλοι πνιγμένοι. Και επειδή μαθαίνω το ότι και κάποια πρόσωπα που βγάζουμε στην εκπομπή έχουμε τώρα νέο πρόσωπο, δεν θα πω το όνομά του γιατί θέλω να επιβεβαιώσω την πληροφορία. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο το βγάλαμε πρόσφατα κιόλας στον αέρα. Προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Γερό όνομα του πρωτογενή τομέα. Ακούστε αυτό που σας λέω και γράφτε το. Γράφτε το. Όνομα δυνατό που ήτανε και στα μπλόκα, που είναι από τον πρωτογενή τομέα, που τον βγάλαμε πριν μια-δυο εβδομάδες στον αέρα εδώ πέρα και είπε κάποια πράγματα, θα πάει για την καρεκλίτσα. Και αυτός θα πάει για την καρεκλίτσα. Και αυτός. Δυνατό όνομα στην κτηνοτροφία. Του έταξε, μαθαίνω, ο Τσίπρας το επικρατείας. Και ξαφνικά ο κτηνοτρόφος ξέχασε. Ξαφνικά ο κτηνοτρόφος δεν είναι αντισυστημικός. Ξαφνικά ο κτηνοτρόφος από τη στιγμή που του έταξαν το επικρατείας δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει απόψεις. Ξέχασε που ανήκει και θα πάει για την καρέκλα. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, και επειδή γνωρίζω ότι με ακούει ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος, αν ισχύει αυτή η πληροφορία και ο συγκεκριμένος πάει στο Τσίπρα για να πάρει την καρέκλα στο επικρατείας, εγώ θα είμαι ο πρώτος, στο λέω να το ξέρεις που μ' ακούς, που εδώ πέρα στον αέρα θα σε κάνω ρόμπα. Στο λέω, γιατί θα είσαι ρόμπα. Εσύ που έλεγες ό,τι έλεγες, εσύ που έβγαινες και υποστήριζες αυτά που υποστήριζες, αν πας για το επικρατείας, θα κάνεις ακριβώς ό,τι έκανε και η Καριστιανού. Θα επιλέξεις την προσωπική καριέρα. Θα επιλέξεις να κοιτάξεις την παρτούλα σου. Και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Για να βάζω τα ηχητικά σου, όπως βάζω και τον Αλωνών, να ακούγεται το τι έλεγες και πώς έκανες την κολοτούμπα μόλις σου τάξανε καρεκλίτσα. Έτσι, εκεί στο πρωτογενή τομέα, για να δείτε πως λειτουργούνε, για να δείτε ότι όλοι κοιτάνε την πάρτη τους στην τελική. Όλοι. Και εγώ θα το λέω κι ας με βρίζετε. Και εγώ θα το λέω κι ας με καταλήξουμε να με ακούνε πέντε άνθρωποι γιατί στραβώνουν. Δεν με νοιάζει ρε, εγώ κι άλλοι τρεις να είμαστε. Έτσι, μπράβο. Το βρήκατε το όνομα, το βρήκατε. Κάτσε να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία και θα το πω και στον αέρα. Δεν θέλω να προτρέχω. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου. Μου ήρθε η πληροφορία και ρωτάω. Μόλις επιβεβαιωθεί, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, λέω. Τελειώνει. Δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο στον αέρα. Όταν είναι θα το πούμε κι αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές με ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Η πιο ακραία ερώτηση που με κάνουνε είναι αυτή που λέει: ρε Γρηγόρη, μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι? Και απαντάω πάντα με όλη τη δύναμη της φωνής και της ψυχής μου: ναι, μπορεί. Όσες φορές κι αν με έχουν ερωτήσει, όποιος κι αν έχει έρθει και αν μου έχει πει μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες, φωνάζω και λέω ναι, ναι μπορεί. Είναι γεγονός, ναι, ναι, μη με ξαναρωτήσετε ποτέ άμα μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι. Μπορεί. Εντάξει, τελειώσαμε. Και για τους επόμενους που θα θέλανε να με ρωτήσουν, μην το ρωτάτε, η απάντηση είναι ναι, με κεφαλαία γράμματα. Μπορεί. Πρέπει κάποια στιγμή να ψάξουν να βρούνε τι ακριβώς συμβαίνει με το catering, τι ακριβώς συμβαίνει με τη σύντηση των παράνομων μεταναστών, γιατί και εκεί έχει γίνει της ποπάρας. Εκεί κι αν έχει γίνει, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, περιφερειάρχοι, δημάρχου, έχουν βάλει όλα τα δικά τους πρόσωπα να ανοίξουν εταιρείες για να πάρουν εργολαβίες. Και ρέει το χρήμα. Σκέψου τώρα εσένα να σου πει ένας φίλος σου, ο οποίος είναι περιφερειάρχης, Γρηγοράκη, Γιαννάκη, Κωστάκη, Μαρία, Ελένη, Κωνσταντίνα, πάνε κάνε μια εταιρεία. Και σε ένα μήνα από τώρα θα σου δώσω εγώ τη δουλειά. Δηλαδή θα κάνεις εσύ μια εταιρεία catering. Και σε ένα μήνα από τώρα θα σου δώσει η περιφέρεια να ταΐζεις όλα τα hotspot. Έτοιμο. Απλά για να μπορέσω να σου δώσω τη δουλειά, θα παίρνω κι εγώ ένα μερίδιο της εταιρείας. Δεν θα φαίνεται το όνομά μου, αλλά θα παίρνω κι εγώ ένα μερίδιο. Γκέγκε. Σφίγγουνε τα χέρια, ξεκινάει η εταιρεία, παίρνει το έργο με φωτογραφικό διαγωνισμό και γίνονται και οι δύο πλούσιοι. Και δεν υπάρχει και έλεγχος παράλληλα. Κόβουνε να πούμε και 1000 γεύματα περισσότερα ότι δώσανε και όλα καλά. Ελλάδα. Και κάθεσαι εσύ και βλέπεις τον γείτονά σου, το φίλο σου, το γνωστό σου να πηγαίνει να πάρει ένα πιάτο φαΐ από την ενορία. Και οι παράνομοι μετανάστες έχουν πρωινό κρουασανάκι με φυσικό χυμό, μεσημεριανό μοσχαράκι με μακαρονάκι και επιλέγουνε και τι θέλουνε να φάνε. Μπορεί να θέλουνε και άλλα πράγματα. Και μισθό και ηλεκτρικά είδη και στέγη και ό,τι άλλο θέλουνε. Και άμα κάνουν και τίποτα, δεν τους πάει κανένας φυλακή, γιατί έχει ο καθένας 5 ονόματα. Και τι φωνάζουν, ας είναι καλά η ΜΚΟ. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Να κλείσουν η ΜΚΟ. Να κλείσουν η ΜΚΟ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι προσφέρουν στο ελληνικό κράτος? Θα αναλάβει το ελληνικό κράτος για όλα αυτά που είναι υπεύθυνες η ΜΚΟ. Και να δεις τι καλά στρώνει η κατάσταση μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί είναι πολλοί που κρύβονται πίσω από offshore, ΜΚΟ, φιλανθρωπικές, φιλοζωικές και ό,τι άλλες οργανώσεις υπάρχουν. Ούτε τα πλυντήρια τέτοιο ξέπλυμα. Ούτε τα πλυντήρια. Μια παρεάκι είναι όμως όλοι αυτοί. Ένα παρεάκι. Μου στέλνει άλλη μήνυμα και με ρωτάει τώρα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Σας δείξω το μήνυμα, αν θέλετε. Οι γάτες, λέει, με το κλιματιστικό στους 24 βαθμούς είναι εντάξει. Γιατί να μην είναι αυτές, πληρώνουνε. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνετε, ρε? Τι νομίζετε, είμαι η τεχνητή νοημοσύνη με φωνή? Ρε, ας τα γατιά έξω να βγουνε. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε σχέση πλέον με την Κρήτη, έχουμε οικογένεια στην Κρήτη, θέλω να πω κάτι για την Κρήτη. Λοιπόν, 800 εκατομμύρια αποζημίωση ποινική ρήτρα, βασικά σωστά να το πούμε, ποινική ρήτρα. 800 εκατομμύρια ευρώ πήρε η κατασκευαστική εταιρεία σε αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το δρόμο που ξεκίνησε. Και μιλάω για το ΒΟΑΚ, τον οδικό άξονα της Κρήτης. Η σύμβαση έλεγε ότι σε 2 χρόνια θα παραχωρούσε το ελληνικό δημόσιο με απαλωτριώσεις τους χώρους για να γίνουν τα έργα. Και είναι γνωστό σε όλους τους νομικούς κύκλους το ότι οι απαλωτριώσεις εκδικάζονται σε 2 χρόνια σε πρώτο βαθμό και σε 6 περίπου χρόνια σε δεύτερο βαθμό για να οριστεί η τιμή της απαλωτρίωσης. Οι εταιρείες που είχαν δώσει τη χαμηλότερη τιμή και πήραν το έργο και φυσικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ είναι συγκεκριμένες. Για ποιο λόγο όμως το ελληνικό κράτος δεν έκανε αυτά που είπε? Μήπως το έκανε εσκεμμένα για να μπορέσει να δώσει ποινική ρήτρα? Μήπως αυτοί που κυβερνάνε πήραν κάνα κομματάκι από το ποσό που δώσανε σαν ποινική ρήτρα και τα συμφώνησαν με την εταιρεία? Ρωτάω. Γιατί σας λένε ότι υπάρχει σταθερότητα. Ναι, υπάρχει σταθερότητα στη λαιλάτιση. Στη λαιλασία, όπως θέλετε πείτε το. Εγώ είμαι παιδί του δρόμου. Λαιλασία είναι η σωστή λέξη, ναι, εντάξει. Και λαιλάτιση μπορείς να το πεις, μωρέ, με πρίζετε. Μήπως ήταν συμφωνημένο για να πάρουν την αποζημίωση μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Υπάρχει κανένας έλεγχος? Και στην τελική, γιατί κανένας δεν καταδικάζει αυτούς που δεν κάνανε αυτά που έπρεπε και δώσαμε 800 εκατομμύρια ποινική ρήτρα? Ποιος θα πληρώσει την ύφη που ο ελληνικός λαός πληρώνει μια τέτοια αποζημίωση? Δεν πρέπει να ξυλωθούν όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι αρμόδιοι? Δεν πρέπει να σηκωθούν να φύγουν όλοι αυτοί της κυβέρνησης που είναι ανίκανοι? Φυσικά και πρέπει. Αλλά όταν ο Έλληνας πετάει χαρταετό, έτσι είναι. Όταν δεν ελέγχει κανένας τι γίνεται με τις μαύρες σακούλες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάθεστε και ασχολείστε εσείς με την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου και τον Παϊτέρη, Λατινοπούλου και τον Παϊτέρη, και που μαλώνουνε. Και αν τελικά είναι τη ίδια ράτσα, και αν τελικά έχει ξαδέρφια οι οποίοι είναι τσιγκάνοι γύφτοι, και τι είναι ο γύφτος και τι είναι ο τσιγκάνος, και αν θα χορέψουμε με τον Ξανθιώτη τσικουλάτα τσικιντά και κάτι βλακίες. Εδώ η Ελλάδα καίγεται, εδώ η Ελλάδα ξεπουλιέται. Τι μας νοιάζει τι κάνουν οι τσιγκάνοι εκεί πέρα όλοι μαζί? Δεν πάνε να χορεύουν και με την Λατινοπούλου μαζί, τσιφτετέλια? Τι μας νοιάζει, έχουμε σοβαρά προβλήματα εδώ. Ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουνε, να πούμε στα κανάλια, για να αποσυντονίζουν το μυαλό σας. Επίσης, στο Ηράκλειο, πολιτική προδοσία. Πολιτική προδοσία του Αρναουτάκη με σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας. Δομή στο Ηράκλειο. Έρχεται και σε εσάς αυτή η κατάσταση? Εγώ γνωρίζω το ότι Κρήτη σημαίνει αντίσταση. Κρήτη σημαίνει ανυπακοή. Δεν προσκυνάνε οι κριτικοί. Εγώ αυτό γνωρίζω. Εκτός κι αν κάποιοι κάνουνε κοκοκό μπροστά στον υπουργό. Εκτός κι αν. Εκτός και αν, λέω. Όπως και να έχει, και δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί. Δεν φεύγει κανένας. Έχω πολλά ακόμα να πω πριν πάμε τρίτη ώρα στον καλεσμένο για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα μηνύματα. Θα το φωνάζω και θα το λέω όσο πιο δυνατά μπορώ. Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι, εκεί στο Μαξίμου πρέπει να στείλουμε δώρο ζαρτιέρες για να ξεκινήσουν μερικοί να τις φοράνε. Διότι έχουμε ενωθεί Πόντι, Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Θρακιώτες, Βλάχοι, Ηπειρώτες, Θεσσαλοί, Πελοποννήσιοι, και τώρα είναι μαζί μας και η Κρητική. Όλος ο πατριωτικός χώρος συσπυρώνεται. Γιατί? Για να διώξει αυτούς που ξεπούλησαν την Ελλάδα, την λαιλάτισαν και δεν άφησαν φράγκο στα κρατικά ταμεία. Αυτοί που δεν μας λένε την αλήθεια για το σχέδιο που υπάρχει να μας στραγγαλίσουν οικονομικά, να μας αναγκάσουν να φύγουμε στο εξωτερικό για να κάνουν την πατρίδα μας Μόντε Κάρλο, για να πάρουν την περιουσία μας και να την μετατρέψουν σε τουριστικά καταλήματα. Αυτό είναι το όνειρό τους. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα. Και αυτοί όμως δεν έχουν καταλάβει το πόσοι είμαστε και δεν το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό το ξαναλέω. Όλοι εσείς εκεί στο Μαξίμου, βγάλτε σιγά σιγά τα ρολεξάκια από τα χεράκια, γιατί θα μπουν βραχιολάκια. Και εγώ όταν τον δίνω το λόγο μου, τον κρατάω. Τα χαιρετίσματά μου στους νυκτάριδες. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στα Νόγια, στο Σύντεκνο, το Μιχαλανδρέα. Υπάρχει μια καρδούλα που χτυπάει εκεί στην Κρήτη πολύ δυνατά. Και δεν ξέρει ακόμα ότι για χάρη της κατεβαίνω και στην κόλαση. Δεν ξέρει ακόμα αυτή η καρδούλα το ότι αν μου το ζητήσει θα τους βάλω όλους φωτιά. Και όταν λέω όλους, όλους. Εντάξει, αρκεί να το θέλει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Να πούμε κι άλλα. Πολλά. Πάρα πολλά. Δώσε, δώσε, δώσε. Νικομανόλη τώρα δώσε. Εδώ, αφού μιλάμε για την Κρήτη, δώσε Νικομανόλη. Δεν γίνεται. Δώσ' το να. Απ' τη μέση και κάτω. Πάμε με Μελίνα Σλανίδου. Είναι, αλλά δεν πειράζει. Δώσ' το να.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Μείνετε συντονισμένοι.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ Πρέπει να το ζήσουμε, παιδί, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες, ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
14: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχουμε αναλύσει είναι αυτό που συμβαίνει με τα αρχαία. Πολύ σημαντικό θέμα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο λέει συγκεκριμένα σημαντικό θέμα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο λέει συγκεκριμένα

0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω το μήνυμα έτσι ακριβώς όπως το γράφει, χωρίς φυσικά να πω το όνομά του. Καλησπέρα Γρηγόρη, είμαι ένας ακροατής σου. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια για το...
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
0: Που προσπαθώ να προβάλλω την Ελλάδα, προσπαθώ να ασχοληθώ με τον πολιτισμό και την παράδοση και την ιστορία μας, διαπίστωσα, μου γράφει και μου είπανε άνθρωποι των μουσείων τα εξής. Πρώτον, όλος τυχαίως έχουν αφαιρεθεί για συντήρηση τα αγάλματα του Κολοκοτρώνη από το πεδίο Άρεως και στην Τρίπολη, λέει, τα οποία γνωρίζω ότι θα επιστρέψουν. Δεύτερον, έχει περαστεί, λέει, νόμος να δίνουμε τα αρχαία μας για 99 χρόνια χωρίς ανταπόδοση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα σημαντικά εκθέματα να τα στέλνουμε χωρίς ανταπόδοση σε Κίνα, Γαλλία και άλλες χώρες. Τρίτον, έχουν βγάλει, λέει, σε πληστηριασμό αρχαίους χώρους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να τους ιδιωτικοποιήσουν. Το ξαναδιαβάζω αυτό, γιατί είναι το σημαντικότερο, ξαναλέω. Έχουν βγάλει σε πληστηριασμό αρχαίους χώρους για να τους ιδιωτικοποιήσουν. Μα είναι ήδη ιδιωτική αρκετή χώρη, συμπληρώνω εγώ. Αν πας στην Κνωσό, θα πληρώσεις είσοδο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε στο ελληνικό κράτος? Αν πας στην Ακρόπολη, θα πληρώσεις είσοδο. Πάνε τα λεφτά στο ελληνικό κράτος ή πάνε σε ιδιώτες? Για ψαχτείτε. Επίσης, συνεχίζει και λέει, ενημερώθηκα, λέει, ότι και από την Μύκονο έχουν πάρει κάποια κομμάτια, και από την Άξο και από άλλα νησιά. Δεν ξέρω, λέει, πώς μπορώ να βοηθήσω. Είναι λεπτή η θέση μου και δεν μπορώ να κάνω ευθύς αναζητήσεις. Το συμπέρασμα που βγήκε, λέει, από εμένα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μίλησα, λέει, και με έναν άνθρωπο ακροατής από τον Δήμο και μου είπε ότι πέρασαν νομοσχέδιο και τα αφαίρεσαν όλα αυτά τα αρχαία. Δηλαδή είναι πλέον νόμιμη η αρχαιοκαπηλεία, μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Είναι πλέον νόμιμη η αρχαιοκαπηλεία, ήρεμα ρωτάω. Έχουν νομιμοποιήσει το εμπόριο των αρχαίων και κανένας δεν τους ελέγχει το τι παίρνουνε και πώς το παίρνουνε και τι συμβαίνει με τα αρχαία. Φυσικά ο άνθρωπος φοβάται. Ο ακροατής αυτός μου έχει γράψει, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να βγει το όνομά μου. Σεβάσου το, εννοείται ότι θα το σεβαστώ και δεν πρόκειται ποτέ να το αποκαλύψω αυτό το όνομα. Αλλά ανησυχεί και είναι σε συγκεκριμένη θέση και τα λέει αυτά. Εύχομαι να βρούμε λύση, μου λέει. Η Παναγία να μας βοηθήσει με όσα ζούμε και όσα έρχονται. Δεν θα μείνει τίποτα στην ουσία. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Η Μενδώνη τι έχει να πει για όλα αυτά? Επίσης, κανένας δεν διεκδικεί. Ξέρετε, αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Πανεπιστήμιο των Τυράννων ανακάλυψαν πρόσφατα τα θεμέλια ενός μαζικού ελληνιστικού ναού στη Βόρεια Αλβανία. Ο οποίος αυτός ελληνικός ναός βρίσκεται κοντά στο χωριό Μπουσάτ. Ένα μνημειώδες κτίριο, το οποίο αποτελεί το κεντρικό τμήμα μιας χαμένης ηλυρικής πόλης της Βασανίας. Το κτίριο που βρέθηκε χρονολογείται από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Μια περίοδο κατά την οποία η πόλη ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο στην περιοχή. Βρέθηκε

ένα αμυντικό τείχος που πιθανότατα χρησίμευσε παλαιότερα στο να μπορούν να προστατευτούν όλοι αυτοί τις πόλεις και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Και ανακάλυψαν οι ερευνητές ότι αργότερα πήγαν εκεί οι Ρωμαίοι και κατασκεύασαν και ένα μικρότερο παρατηρητήριο δίπλα στα ερείπια τα συγκεκριμένα, για να παρακολουθούν τις ακτές και τις κοντινές διαδρομές και όλους αυτούς που πηγαινόντουσαν και ερχόντουσαν. Ποιος από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή διεκδικεί για τον ελληνικό πολιτισμό? Ποιος φωνάζει και λέει το ότι, παιδιά, βρέθηκε στη συγκεκριμένη φάση, στο συγκεκριμένο σημείο, ελληνικός ναός, ελληνική πόλη? Κανένας. Κανένας. Κανένας, έτσι όπως σας το λέω, κανένας δεν ασχολείται. Βρέθηκαν νομίσματα στα βάθη της Τουρκίας, ελληνικά, αγάλματα. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι εδώ, και κοιτάξτε, πώς βρέθηκαν αυτά εκεί. Πώς βρέθηκαν αυτά εκεί, ρε. Μας ανήκουνε. Κανένας. Κανένας το καταλαβαίνει, δεν βγαίνει κανένας μπροστά να μιλήσει, να πει ότι όλα αυτά είναι ελληνικά, ότι η Ελλάδα υπάρχει παντού, ότι όταν εμείς ήμασταν σε αυτά τα εδάφια εσείς δεν υπήρχατε. Και είναι σημαντικό κάποιος να το φωνάζει και να το λέει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό κάποιος να διεκδικεί. Για να μην αρχίσω να λέω το ποιοι έφεραν τον πολιτισμό, το ποιοι είναι πλέον σε αυτές εδώ πέρα τις πόλεις, τις χώρες, σε αυτό το έδαφος που ήταν δικό μας. Βγήκε στην Ινδία ένας θρησκευτικός ηγέτης και τι έλεγε? Θέλετε να σας πω τι έλεγε στην Ινδία ένας θρησκευτικός ηγέτης? Να πέσετε από τα σύννεφα. Και τι σημαίνει Ινδία? Ξέρετε πως βγήκε η λέξη Ινδία, που ετυμολογικά προέρχεται από τον ποταμό Ινδό, και ότι η συγκεκριμένη γραφή και γλώσσα που ονομάζεται Χίντου είναι και αυτή από την ίδια λέξη? Το ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν πρώτοι τον όρο Ινδί για να περιγράψουν τους κατοίκους πέρα από το συγκεκριμένο ποταμό? Και βγαίνει σήμερα εκεί στην Ινδία ο θρησκευτικός ηγέτης εκεί ένας και τι λέει? Οι γυναίκες, λέει, που μαγειρεύουν όταν έχουν περίοδο θα ξαναγεννηθούν σαν σκύλοι. Λοιπόν, εγώ θα σας το ξαναπώ για να το καταλάβετε, δυναμώστε το να το ακούσουν και γύρω σας, γιατί κάποιοι υιοθετούν απόψεις. Βγαίνει θρησκευτικός ηγέτης στην Ινδία και λέει ότι οι γυναίκες που μαγειρεύουν όταν έχουν περίοδο θα ξαναγεννηθούν σαν σκύλοι. Πάνε εσύ άμα έχεις τα κάκαλα στη γυναίκα σου όταν έχει περίοδο και πες την ότι τώρα που μαγειρεύει ενώ έχει περίοδο θα ξαναγεννηθεί σαν σκύλος. Πάνε πες το άμα τολμάς. Και πες ότι μου το είπε ένας Ινδός. Επίσης τι λέει? Οι άνδρες, λέει, που τρώνε φαγητό, το φαγητό των γυναικών τους, θα ξαναγεννηθούν σαν μοσχάρια. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα ξαναγεννηθούμε σαν μοσχάρια. Οι Έλληνες τουλάχιστον, όλοι έχουμε φάει από το φαγητό των γυναικών. Όλοι θα ξαναγεννηθούμε μοσχάρια. Αυτά λένε. Εκεί φυσικά χειροκροτούν ανάλογα από κάτω οι Ινδοί. Όχι ότι άμα έβγαινε εδώ στην Ελλάδα κάποιος και τα έλεγε, οι δικοί μας δεν θα τα πιστεύανε. Και οι δικοί μας θα τα πιστεύανε. Δεν έχουν μόνο εκεί χαϊβάνια, έχουμε και εδώ χαϊβάνια. Μην νομίζεις ότι εμείς είμαστε ξεχωριστοί. Εγώ πιστεύω αύριο να βγει ο Μητσοτάκης και να τους πει: ακούστε, αν φάτε από το πιάτο του Νεοδημοκράτη, θα γεννηθείτε ακρίδες. Θα το χειροκροτάνε. Πάτε ένα στίχημα. Μα ό,τι και αν σηκωθεί και αν πει, τον χειροκροτάνε. Και θα λένε μπράβο. Και στο μυαλό τους θα παίζει: δώσε καμιά εργολαβία. Βόλεψε το παιδί μου. Όσο χειροκροτάνε, αυτά παίζουν στο μυαλό τους. Βόλεψε το παιδί μου. Δώσε καμιά εργολαβία. Δώσε κανένα μισθό. Καμιά αύξηση. Μπράβο. Βάλε με στο Δήμο. Βάλε με στο Υπουργείο. Θέλω καρέκλα. Βάλε με υποψήφιο. Αυτά παίζουν στο μυαλό τους την ώρα που χειροκροτάνε. Αλλά είναι υποκριτές. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και για να σας πω και πώς βγήκαν οι Ινδιάνοι. Γιατί δεν διαβάσατε καλά, μου φαίνεται. Όταν ξεκίνησαν και ανακαλύψανε την Αμερική, νόμιζαν ότι πήγαν στην Ινδία. Όταν ξεκίνησε ο Χριστόφορος Κολόμβος, που παραδοσιακά θεωρείται Ευρωπαίος, και πήγε να ανακαλύψει το 1492 την Αμερική, όταν φτάσανε, νομίζαν ότι είχαν πάει στην Ινδία. Και γι' αυτό το λόγο ονόμασαν τους ανθρώπους που βρήκαν εκεί πέρα Ινδιάνους. Και έμεινε αυτό. Κάνανε λάθος όμως. Έκανε και λάθη ο Κολόμβος. Δεν ήταν τέλειος. Καλά, δεν θα πω τώρα για τον Λέιφ Έριξον και για τους υπόλοιπους. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο Νορβηγός και Ισλανδός, κάποιοι λένε, εξερευνητής, είχε φτάσει πρώτος στον Καναδά. Και ονόμασε εκεί την περιοχή Βίνλαντ 500 χρόνια πριν τον Κολόμβο. Τέλος πάντων, άστα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τέτοιες αναλύσεις θα ξημερώσει. Αυτές οι εφημερίδες τι κάνουνε μωρέ, βγάζουνε να πούμε ό,τι να είναι. Τι φυλάδες είναι αυτές, ρε φίλε. Δηλαδή στην Ελλάδα, άμα θες να γελάσεις, πάνε να δεις τι εξώφυλλα βγάζουνε οι φυλάδες. Ανταρσία δικαστών βγάλανε οι άλλοι. Ανταρσία δικαστών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει. Πού είναι, ρε. Πού είναι, ρε, παρουσιάζεται να πούμε εκεί πέρα 11 άτομα τα οποία είπανε μια χαζομάρ. Τι κάνανε. Ισχυρό ράπισμα ονομάζεται μια πράξη στην οποία θα μπορούσαν να βγουν αυτοί και να μιλήσουν. Για μένα ισχυρό ράπισμα θα ήταν άμα η μητέρα του Βασίλη Καλογύρου, κυρία Σοφία Αποστολάκη, έβγαινε μπροστά και μας έλεγε ποιο είναι το κακό ψυχοαφεντικό. Αυτό θα ήταν ισχυρό ράπισμα. Ισχυρό ράπισμα θα ήταν αν έβγαινε ένας από όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς ψεύτες μπροστά και έλεγε, ακούστε να δείτε, το και το συμβαίνει, όπως κάνουν κάποιοι πολιτικοί. Κάποιοι πολιτικοί τα λένε έξω από τα δόντια. Αυτό να το πούμε. Υπάρχουν και πολιτικοί από όλους τους χώρους, λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα, οι οποίοι τα λένε έξω από τα δόντια. Τους συμπαθείτε, δεν τους συμπαθείτε, τους συμπαθώ, δεν τους συμπαθώ, κάποιοι τα λένε έξω από τα δόντια. Έχω εγώ 5 ονόματα να σας πω. 5. Όπως φυσικά φωνάζουν και τσιρίζουν και για το Λιγνίτη και καλά κάνουνε. Γιατί απέδειξε η Νέα Δημοκρατία ότι καταστρέφει την περιφέρεια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, δεν ανατείναξε μόνο τους εξκαφείς. Τους είχε παρατήσει, τους είχε εγκαταλείψει, ήτανε της ΔΕΗ. Και δεν αφορά μόνο τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Αφορά όλη τη λειτουργία. Και το τι μας συμφέρει, το εθνικό συμφέρον. Και φυσικά αφορά και δημόσιες υποδομές που δημιουργήθηκαν με κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού, όχι του Μητσοτάκη. Και κάθε τέτοια ενέργεια ή κάθε τέτοια πολιτική απόφαση που οδηγεί στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας και αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στις τοπικές κοινωνίες και όπου μπορείτε να φανταστείτε, και φυσικά και στην ενεργειακή παραγωγή, θα έπρεπε να περνάει από έγκριση. Δεν γίνεται αποφασίζουμε και διατάζουμε. Γιατί δεν ανατινάξανε μόνο τους εξκαφείς. Βάλανε φουρνέλο σε υποδομές στρατηγικής σημασίας. Σε επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους πολίτες. Σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ολόκληρη την κοινωνία. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή? Εξέτασε κανένας τις συνέπειες? Το ξέρετε ότι ήδη γίνονται ορατές οι λιγότερες θέσεις εργασίας? Το ότι υπάρχει συρρήκνωση της τοπικής οικονομίας και ότι χιλιάδες οικογένειες βιώνουν καθημερινά την αβεβαιότητα, το ξέρετε? Απαιτούμε διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη για κάθε απόφαση που ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν, που απαξίωσαν τη λαϊκή περιουσία, θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις.
Γιατί η δημόσια περιουσία δεν ανήκει σε κανέναν από όλους αυτούς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν ανήκει σε κυβερνήσεις, δεν ανήκει σε διοικήσεις, δεν ανήκει σε ολιγάρχες, δεν ανήκει σε συμφέροντα. Ανήκει στον ελληνικό λαό και στις επόμενες γενιές, το καταλάβατε? Θα βγάλετε τα ρολεξάκια και θα φορέσετε βραχιολάκια. Θα πάτε μέσα για όσα έχετε κάνει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

ξεκινήσουν τα γεγονότα. Αν δεν τα ξέρετε, ξαναλέω, δείτε τη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, την τηλεοπτική που κάναμε και την ανέβασα την προηγούμενη Δευτέρα. Δείτε την να μάθετε πραγματάκια. Δείτε την να αφυπνιστείτε. Μη βαριέστε. Δείτε την. Αξίζει. Παρελθόντως ο Ερντογάν βγάζει στρατό στην Ανατολική Μεσόγειο και προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα. Δηλαδή υπάρχει μια πρόκληση από το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά της Κύπρου και η δική μας είναι για μπάνια. Επίσης υπάρχει κοινή άσκηση Τουρκίας-Αιγύπτου-Αζερμπαϊτζάν και κανένας δεν μιλάει. Πού είστε όλοι εσείς που υποστηρίζατε το Μητσοτάκη και λέγατε ότι είναι φίλοι μας οι Τούρκοι, ότι έχουμε στενούς συμμάχους τους Αιγύπτιους, όταν εγώ σας έλεγα ότι όλοι αυτοί δεν είναι εμπιστεύσιμοι, όταν εγώ σας έλεγα ότι πάνε να χτίσουν τη Δαγκάνα, το μουσουλμανικό τόξο γύρω από την Ελλάδα? Πού ήσασταν? Γιατί η Βρετανική κρατική χορηγία πέφτει στην τουρκική στρατιωτική εισβολή? Στην ιστορία είναι καταγεγραμμένο, στην Κύπρο το 1974, και δεν βοηθάνε τους Έλληνες. Για ποιο λόγο αποδέχθηκαν το Brexit το 2016? Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις υπέρ των Ισλαμιστών? Και για ποιο λόγο θεωρείτε ότι κανένας δεν παραδέχεται και στην ουσία εθελοτυφλούν το ότι μας απειλούν ευθέως όλοι αυτοί? Για ποιο λόγο δεν το παραδέχονται? Φοβούνται? Γιατί οι Τούρκοι έχουν πάρει αέρα. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα κάτι Τούρκοι. Κάτι Μαχμούτ και κάτι Μοχάμετ και κάτι περίεργοι. Ξέρετε τι μου λένε? Το Ισταμπούλ είναι 20 εκατομμύρια. Όλοι μαζί λέει να φτερνιστούν. Όλη η Ελλάδα θα εξαφανιστεί. Κάτι τέτοια μου στέλνουν. Και εγώ τους απαντάω Γκέλ Μπουρντά. Γκέλ Μπουρντά, και τους στέλνω κάτι σημαίες να πούμε και κάτι φωτογραφίες που έχω από όταν ήμουν λοκατζής. Γκέλ Μπουρντά και τους στέλνω φωτογραφίες. Τι να κάνω ρε? Τι να κάνουμε? Ο αρχηγός Γεθά είναι για hot dog. Τώρα Ιούλιο-Αύγουστο, ποιος τον βρίσκει το χούπι? Έχει βγάλει γυαλιά, έχει βάλει φακούς επαφής και είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη και να τον προσλάβουν στον όμιλο Αντένα. Αυτός ο όμιλος Αντένα τι είναι ρε παιδιά? Όποιος αρχηγός Γεθά αποστρατεύεται θα πηγαίνει στον όμιλο Αντένα? Δηλαδή το όνειρο κάθε στρατιωτικού τι είναι? Να γίνει αρχηγός Γεθά και μόλις βγει στη σύνταξη να πάει στον όμιλο Αντένα? Αυτή είναι η πορεία. Και εκεί στον όμιλο Αντένα γιατί κάνουν προσλήψεις τους αρχηγούς Γεθά? Τι είναι ρε όμιλος Αντένα? Έχουν φτιάξει εκεί κανένα καφενείο βετεράνων στον όμιλο Αντένα και έχουν μαζευτεί όλοι οι αρχηγοί Γεθά και οι απόστρατοι? Έχει κανένα καλό καψιμίο όμιλος Αντένα? Κάνουνε καλό καφέ? Καλό φαγητό? Έχουν κάνα καλό μάγειρο στον όμιλο Αντένα? Ήρεμα ρωτάω. Δεν σας φαίνεται σας περίεργο?

μας είπαν όμως ποτέ όλοι αυτοί και δεν τοποθετήθηκαν ποτέ για όλο αυτό που είχε συμβεί στο Βασίλη Καλογύρου, γιατί υπήρξε μια νέα ανάρτηση και τον ανέφερα πριν από τη Σοφία Αποστολάκη, την κυρία Σοφία Αποστολάκη. Πότε ακριβώς θα υποθούνε όλα αυτά που έχουν αφήσει να εννοηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Όταν θα τελειώσει η θητεία του Μητσοτάκη? Δηλαδή θα καθόμαστε εμείς να ψάχνουμε για τα εθνικά θέματα, για τις μαφίες, για τις πυρόσφαιρες, για όλα αυτά που συμβαίνουνε? Τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από μισόλογα, από σπόντες και από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ξαφνικά χάνονται? Θα καθόμαστε εμείς να κάνουμε τους detective σαν Έλληνες πολίτες για να μάθουμε τι συμβαίνει την ώρα που η ελληνική δικαιοσύνη, την ώρα που η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και όλες οι εξουσίες πετάνε χαρταετό επίτηδες? Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δίθεν εθνοσωτήρες να καταγγείλουν όλα αυτά που πιστεύουνε? Γιατί δεν βγαίνουν να πούν αυτά που ξέρουνε και σας λένε τα μισά? Και γιατί δεν ενώνονται με τους υπόλοιπους συγγενείς, για παράδειγμα από τα Τέμπη, οι οποίοι ακόμα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Κυρία Καριστιανού, γιατί δεν πήγατε στο δικαστήριο? Γιατί δεν πήγατε στο δικαστήριο? Δεν έχετε χρόνο? Δεν έχετε χρόνο να πάτε στο δικαστήριο πλέον? Είστε απασχολημένοι στο κολονάκι?

0: ψηφίσουν για τις υποκλοπές και για το Predator. Όλοι αυτοί οι 91 συμφεροντολόγοι και σαμαράδες και καραμαλίδες. Ποιος παρακολουθούσε? Εγώ ξέρω. Και θα πάνε φυλακή. Γράφτε το, θα πάνε φυλακή. Τρέμουν τα ποδαράκια τους. Δεν κοιμούνται τα βράδια. Θα πάνε φυλακή για αυτά που έχουν κάνει. Τι στάση κράτησαν όλοι αυτοί που σας το παίζουν εθνοσωτήρες για τα Τέμπη, για την τραγωδία αυτή των Τεμπών, για το έγκλημα? Τι έχει πει ο Σαμαράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι έχει πει για την υπόθεση του Ανδρέα Πάτσι που αγόραζε κόκκινα δάνεια? Τι έχει πει ο Καραμαλής και 91 συμφεροντολόγοι για τη λίστα Πέτσα? Τι έχουν πει όλοι αυτοί που ήτανε για τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, για την πανδημία? Θα δηλώσουν τίποτα για την υπόθεση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου που καταδικάζεται? Για το Υπουργείο Εσωτερικών θα δηλώσουν ή μόνο λαϊκίζουνε? Γιατί δεν βγαίνει ο Σαμαράς, αφού θέλετε να τα λέμε έτσι έξω από τα δόντια, να μας πει την άποψή του για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού? Γιατί δεν βγαίνει ο Καραμαλής να μας πει την άποψή του για την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι? Γιατί δεν βγαίνουν οι 91 συμφεροντολόγοι να μας μιλήσουν για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Για ποιο λόγο? Τι άποψη έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τον ξάδερφό του που ήταν υπουργός μεταφορών? Ο Κώστας ο Καραμαλής, τι άποψη έχει για τον ξάδερφό του, τον υπουργό μεταφορών, του Αχιλλέα? Θα τον κατακρίνει? Δεν είχε αρμοδιότητες ο ξάδερφός του? Για τις παρακολουθήσεις στρατιωτικών τι λένε? Για το κράτος δικαίου που μιλάνε γενικά και αόριστα με την ξύλινη γλώσσα τους, αυτοί τι κάνανε? Δεν παίρνανε τηλέφωνα? Δεν υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς? Νέα Δημοκρατία ήταν κι αυτός. Αυτοί δεν κάνανε κατάχρηση εξουσίας? Τι μου λέτε τώρα ρε? Θέλετε να με τρελάνετε? Ποιος Σαμαράς, ποιος Καραμαλής και ποιοι 41 και 91 καθηγητές και αξιωματικοί? Δεν θα το συζητήσω άλλο αυτό. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και λέω ότι δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Για μένα η λύση σε όλο αυτό που ζούμε, με τους παράνομους μετανάστες, με τα οικονομικά σκάνδαλα, με τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι μια πατριωτική κυβέρνηση. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Δεν το πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι κατάλληλος. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε η Αχτσιόγλου, ούτε ο Χαρίτσης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Δεν το πιστεύω, πώς θα το κάνουμε? Και δεν πιστεύω ούτε ότι χρησιμοποιημένα κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, τους είδαμε τι κάνανε οι Νεοδημοκράτες. Όλοι. Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Οι ίδιοι είναι. Τα ίδια κάνανε. Ούτε το Πασόκ. Ανδρουλάκηδες, Γερουλάνη και Παπανδρέου και Σιμίτιδες. Είδαμε τι κάνανε. Όχι στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Όχι στο Πασόκ. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στο ΚΚΕ. Εντάξει. Και αργά ή γρήγορα ο καθένας μπαίνει στη θέση του. Κάθε βασιλιάς μπαίνει στο θρόνο του και κάθε κλόουν στο τσίρκο του. Και ο νοό νοήτο. Θα μιλήσω φυσικά και για το Pride εδώ στη Θεσσαλονίκη που βγήκε το κάθε ερμαφρόδιτο και έκανε πορεία και χόρευε και τσίριζε και χαιρότανε. Πορεία γυμνή. Βάλανε ό,τι είχανε από εσώρουχα που... Ένας θεός τα λέει εσώρουχα αυτά τα κορδόνια. Και βγήκανε στη φόρα να χορέψουνε. Στο Λευκό Πύργο, με φορτηγά, με σημαίες, με το ένα με το άλλο. Και τι καταφέρατε? Τι καταφέρατε, πείτε μου? Χαρήκατε. Εντάξει, είστε ικανοποιημένοι. Πήγε και ένας μοναχός, ξάπλωσε μπροστά στο άρμα του Pride και φώναξε να μετανοείται και ήρθαν τον μάζουσαν οι αστυνομικοί. Τι να σου κάνει και αυτός ο έρμος ο μοναχός. Κάνουν παρέλαση εκεί όλοι οι ανώμαλοι. Όλοι αυτοί που είναι θύματα της woke agendas. Ξεκάθαρα. Και έχουν και προστασία της αστυνομίας. Μα δεν κινδυνεύεται και από κανέναν. Αλλά το δικό μου το παιδί, για ποιο λόγο να πρέπει να βλέπει άντρες με στρινγκ να περπατάνε στη Λεωφόρο Νίκη στη Θεσσαλονίκη? Εσύ εκεί πέρα έξω ρε φίλε, αν είσαι άντρας και βάλεις ένα στρινγκ και πας να περπατήσεις τώρα κάτω στην παραλία, θα σε μαζέψουν ή δεν θα σε μαζέψουν? Θα σε μαζέψουν. Αν πεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος, θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αυτή είναι η παράνοια που επικρατεί. Το ίδιο και οι γυναίκες. Βγήκε η άλλη με το στήθος απ' έξω και δεν τη μαζεύει κανένας. Γιατί δεν τη μαζεύεται? Κυκλοφορεί γυμνή. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει? Τα παιδιά ποιος θα τα προστατέψει? Τις αθώες αυτές ψυχές που δέχονται τα λάθος ερεθίσματα, ποιος θα τις προστατέψει? Μόνο οι γονείς μπορούν πλέον. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμα και τώρα, εν έτη 2026, όλοι είναι επιφυλακτικοί. Κάπου μέσα στο σπίτι οι περισσότεροι έχουν κρυμμένο έναν φακό, έχουν ένα κερί για την ώρα ανάγκης, γιατί μπορεί να κοπεί το ρεύμα και γιατί κακά τα ψέματα ώρες κόβεται το ρεύμα. Και μιας και βλέπω ότι αυτή η καταστροφή των γιγαντιαίων εξχαφών στα ορυχεία συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, σκέψου ότι η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. Τι τους πείραζε δηλαδή να έχουμε εκεί πέρα ένα plan B σε περίπτωση που μαλώσουμε με τα Σκόπια, να μπορούμε και εμείς να βγάλουμε λιγνίτη και να μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ενέργειά μας? Το λέω όλο αυτό και το αναλύω για τα κεριά, γιατί αν γίνει ένα μεγάλο κράχ και δεν έχουμε ρεύμα, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι η Ελλάδα πλέον αυτόνομη. Δεν είναι η Ελλάδα πλέον ισχυρή. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Είμαστε ολοκληρωτικά εξαρτημένοι. Εσάς σας αρέσει αυτή η αίσθηση? Να ξέρετε ότι είστε ολοκληρωτικά εξαρτημένοι από άλλους. Εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ γουστάρω να είμαι ανεξάρτητος. Εγώ γουστάρω να μην έχω ανάγκη κανέναν. Εγώ θέλω ο πρωτογενής τομέας να είναι ισχυρός, να παράγει η Ελλάδα τα δικά της προϊόντα, να πουλάει τα δικά της προϊόντα και όλοι οι άλλοι να μας έχουν ανάγκη. Τι λέτε? Καλύτερα δεν θα ήταν έτσι, να μας έχουν όλοι οι άλλοι ανάγκη και να πω ότι δεν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε? Μια χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Μια χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Η αξία του λιγνίτη στην Ελλάδα είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Βουλγαρία αγοράζει το μεσημέρι το ελληνικό ρεύμα στο 0 και μας το πουλάει το βράδυ πανάκριβα, και το ίδιο και τα Σκόπια. Δεν έχει τέλος αυτό το ενεργειακό παράδοξο με τα σύνορα της Ελλάδας και των Βαλκανίων και με το ρεύμα και με το πάρε δώσε και με τους καταναλωτές οι οποίοι ανεβαίνουν το Γολγοθά. Δεν έχει, λέει η Ελλάδα, υποδομές αποθήκευσης και επιτρέπει έτσι στη γειτονική χώρα να απορροφά τα πλεονάσματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μηδενικές τιμές και να μας τα επαναεξάγει τις ώρες αιχμής κιόλας με ένα τεράστιο καπέλο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες στη Βουλγαρία? Ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες στα Σκόπια? Ποιοι βάζουν το καπέλο σε αυτή την εξαγωγή και εισαγωγή σε δευτερόλεπτα και μας χρεώνουν ένα σκασμό λεφτά? Είναι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα και οι συνεργάτες τους, ναι ή όχι? Είναι αυτοί. Για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αυτοί είναι. Πάνω στην πλάτη μας παίζουν το παιχνίδι τους και γίνονται ζάμπλουτοι. Αλλά φταίτε κι εσείς όταν μου βάζετε στο Ευρωκοινοβούλιο να σας εκπροσωπεί την Ελεονόρα Μελέτη, που έλεγε ότι κάνει καλές πίτες, που είμαι σίγουρος ότι κάνει καλές πίτες, και παίρνει η Ελεονόρα Μελέτη 96.000 σταυρούς. Δεν λέμε ότι είμαστε και ο εξυπνότερος λαός του πλανήτη? Για μια πίτα να πούμε τη βάλατε με 100.000 σταυρούς σχεδόν στο Ευρωκοινοβούλιο και πηγαίνει εκεί και φοράει ζιβάγκο, ενώ παλιά φορούσε τα ντεκολτέ. Φοράει ζιβάγκο και δεν κάνει τίποτα. Και τι να την κάνω εγώ εκεί πέρα? Τι να την κάνω? Δεν τη θέλω, ρε. Εγώ θέλω εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρχουν Έλληνες πατριώτες, σκυλιά του πολέμου, να αγωνίζονται κάθε μέρα για τα δικαιώματά μας. Και το ίδιο θέλω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σκυλιά του πολέμου που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όλη μέρα εκεί πέρα στην πίεση, στην πρέσα, μέχρι να γίνει η Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Όχι αυτούς εδώ πέρα τους βουτυρομπεμπέδες που με βάζουν κρεμούλα στα χεράκια και παίζουν με τα κινητάκια τους κάτι κυρανάκηδες. Όλη μέρα στο κινητό ο Κυρανάκης. Μιλάνε μέσα στη Βουλή άνθρωποι αυτό στο κινητό. Δεν δείχνει και σεβασμό και αυτό αποδεικνύει πολλά. Τι να τους κάνω εγώ τους κυρανάκηδες και την ομάδα αλήθειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που δεν είναι ομάδα αλήθειας, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να μπουν μέσα εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα και όχι βαθιά τσέπη. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε και να λειτουργείτε με βάση με αυτά. Και όχι να κάνετε ό,τι γουστάρετε και να μην σας νοιάζει. Αλλά ξέρω τώρα ασχολείστε με τα λαγόψαρα, με τα λαγοκέφαλα. Όταν λέγαμε εδώ πέρα πριν 2 χρόνια με τους αλιείς το ότι υπάρχει πρόβλημα με τα λεοντόψαρα και με τα λαγοκέφαλα, και ότι κανονικά θα έπρεπε να δώσουν λεφτά για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, πηγαίναν οι άνθρωποι στο Υπουργείο και τους λέγανε φυγέτε, δεν σας δίνουμε λεφτά. Και τώρα 2 χρόνια μετά βγαίνουν στις ακτές και κόβουν δάχτυλα. Ποιος σας φταίει? Εσείς τους στηρίζετε αυτούς εδώ πέρα. Δεν δίνουν λεφτά για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, δίνουν όμως 10 εκατομμύρια για να κάνουν αναπαλαίωση ένα κτίριο εδώ πέρα στο κέντρο. Και ακούτε εσείς το Λαζόπουλο, που σας λέει ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί κάνει παρέα με το Μαρινάκι. Ή γιατί έχει γνώσεις από κότερα. Αυτά σας λένε. Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, ούτε Μαρινάκηδες, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Και ούτε οι ολιγάρχες. Ξεκάθαρα πράγματα. Άμα ένας ολιγάρχης έχει κάκαλα, ξέρει τι πρέπει να κάνει για να σώσει την Ελλάδα. Αλλά οι ολιγάρχες δεν σκέφτονται να σώσουν την Ελλάδα. Οι ολιγάρχες σκέφτονται να σώσουν την πάρτη τους. Πάρτε το πρέφα, οι δισεκατομμυριούχοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να κυματίζει η ελληνική σημαία. Γιατί ακόμα και οι εφοπλιστές, οι πιο πολλοί, δεν έχουν ελληνικές σημαίες στα πλοία τους, στα καράβια τους. Για την πάρτη τους ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν βοηθάει κανένα στον πατριωτικό χώρο και όλοι πάνε σε κάτι Τσίπρες και σε κάτι περίεργους. Αμε θυμηθείτε, ξέρω τι λέω. Αυτές οι 5-6 οικογένειες που κάνουν κύκλα το χρήμα και από τη μία μέρα στην άλλη σηκώνουν ψηλά κάτι ανίκανους, εσκεμμένα, και χρησιμοποιούν και κάποια πρόσωπα. Το Σεπτέμβριο θα δείτε ποιον θα χρησιμοποιήσουν για να φέρουν τη διάσπαση. Εγώ σας προειδεάζω. Το Σεπτέμβριο θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Εδώ θα είμαστε παρέα, θα έρθει και η ΔΕΒ για να το επιβεβαιώσουμε. Εδώ θα είμαστε. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα για να πάμε τρίτη ώρα στον καλεσμένο και να μιλήσουμε για κάτι περίεργα μηνύματα για την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, πρέπει να σας πω ότι 7 ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, ψήφισαν κρυφά για να μην υπάρχει αναγραφή, για να μην, συγγνώμη, για, να μην, για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. 7 Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της επικίνδυνης διάταξης για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα σας αναφέρω τώρα. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος πριν φύγει για να πάει στην Ευρωβουλή του έδωσαν από τη Νέα Δημοκρατία ένα στυλό και του είπανε απλά θα υπογράφεις και υπέγραψε αυτή την επικίνδυνη διάταξη ο Αυτιάς. Ο Μεϊμαράκης, ο οποίος κατά όλη τη διάρκεια της θητείας του σαν ευρωβουλευτής έχει κάνει 9 ερωτήσεις, δεν τον νοιάζει. Τον έκλεψαν στις ισοκομματικές και ο Μπαρμπαβαγγέλης κάνει διακοπές στις Βρυξέλλες. Δεν ασχολείται με τα θέματα που μας αφορούν. Η Ελίζα Βόζενμπερκ, η οποία κανονικά θα έπρεπε να παίζει το βιολί την ώρα που βυθίζεται το πλοίο και να μας λέει ιστορίες για το Τιτανικό. Ο Δημήτρης Σιόδρας, άλλος από εκεί. Η Ελεονόρα Μελέτη, μέχρι στιγμής έχουμε 5. Αυτιάς, Μεϊμαράκης, Βόζενμπερκ, Σιόδρας και η Μελέτη με τις ωραίες πίτες. Και στις Βρυξέλλες κάνει πίτες. Να το ξέρετε. Συνεχίζει. Έχει ταλέντο. Συνεχίζει και στις Βρυξέλλες τις πίτες. 5. Ο έκτος είναι ο Φρέντι Μπελέρης. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος αντάλλαξε την ελευθερία του με μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακούστε, 6 νεοδημοκράτες και 7 είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ψήφισε υπέρ στη διάταξη για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. 6 νεοδημοκράτες και η Αφροδιτούλα παρέα κρυφά ψήφισαν αυτή τη διάταξη για να μην ξέρετε τι περιέχουν μέσα τα προϊόντα. Γέγγε, γέγγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτών ενδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN, λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
10: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, με μικρή πιθανότητα πρόσχερης τοπικής βροχής. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. VoiceNews.gr.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστι γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους.

0: Νόμος. Νομάρχης εν Βρετανίας. Στην πατρίδα.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ιώνα Ανδρικόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ιώνα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω και το εξής, και αρχίζω λίγο επιθετικά, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, επειδή μου έχουν χρεώσει πολιτικές σκοπιμότητες κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή σου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει σε διάφορες εκπομπές, όπως τον κύριο Χατζηνικολάου ή την κυρία Παναγοπούλου, εγώ έχω στείλει μηνύματα σε όλους για να βγω να κάνω έναν αντίλογο. Και εγώ, και φυσικά κανείς δεν μου απαντάει ούτε καν, φυσικά δεν με καλούν και φυσικά ούτε καν μου μπαίνουν στον κόπο να μου απαντήσουν.
3: Δεν σας δίνουν δηλαδή βήμα, αυτό λέτε.
4: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, κάνει τα διαγγέλματά της, κατηγορώντας ανθρώπους, και δεν έχει κανένα αντίλογο. Δεν υπάρχει κάποιος να βγει, αν όχι εκείνη την ώρα, τουλάχιστον μετά, να βγει στο αντίστοιχο κανάλι και να πει ότι ξέρεις κάτι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω προσπαθήσει και έχω στείλει και μηνύματα και δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Αυτό ξεκαθαρίζω, γιατί βγαίνω στον Γρηγόρη το Σερέτη.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί θεωρώ ότι είναι γεγονός ότι οι συχνότητες ανήκουν στο λαό και ότι ο καθένας που θέλει να καταγγείλει κάτι έχει το δικαίωμα να βγει στα κανάλια και να το καταγγείλει. Τώρα αν σκοπίμως ή εσκεμμένα δεν σας βγάζουν, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
4: Ναι, εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι φοβούνται μην χάσουν καμία διαφήμιση από γνωστούς μεγάλα λιγοπόλια.
3: Ναι, ίσως να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι η κυρία Ανδρικόπουλε έχετε κάνει κάποιες αποκαλύψεις και επειδή έχω διαβάσει αυτά που έχετε ανεβάσει, εδώ μιλάτε για υποκρισία. Λέτε ότι υπήρξαν κάποια μηνύματα τα οποία είναι ακραία για εμένα. Κάποιες εντολές σε φάση πάνε κάποια φακελάκια με κάποια ψηφοδέλτια. Είναι 400 και πάει λέγοντας πουθενά να μην φαίνεται ότι είναι της φωνής λογικής. Είδαμε περίεργα πράγματα. Θέλετε να μας εξηγήσετε για αρχή τι ακριβώς συμβαίνει?
4: Στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα, όσο ήμουνα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, στη φωνή λογικής, μία από αυτές τις εντολές που πήρα ήταν να πάω κάποια ψηφοδέλτια σφραγισμένα σε φάκελο και κάποιους έξτρα φακέλους ή κάποια ψηφοδέλτια, αυτό δηλαδή που φαίνεται και στο μήνυμα που αποκαλύπτω δημόσια, τα οποία από ό,τι μου είπαν τηλεφωνικώς προοριζόντουσαν για κάποιους Ρωμά. Δηλαδή γι' αυτό ακριβώς δεν θέλανε να φαίνεται τίποτα απ' έξω. Δεν θέλανε να έχει κάποιο σήμα, κάτι που να φαίνεται ότι είναι της φωνής λογικής, γιατί προφανώς θα μπορούσε να αποκαλυφθεί πιο εύκολα η υποκρισία. Αυτά δεν τα ψηφοδέλτια θα τα πήγαινα σε ένα πολιτικό γραφείο κάποιου τύπου, ο οποίος είναι διευθυντής πολιτικού γραφείου ή κάτι τέτοιο ήταν τέλος πάντων, πασίγνωστου πολιτευτή και πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός προφανώς είχε κάποιες γνωριμίες και κάποιες επαφές με ομάδες Ρωμά και θα προωθούσε να ψηφίσουν την κυρία Λατινοπούλου, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν τους έκανε αυτόν τον Ρωμά, εν πάση περιπτώσει, κάποια χατήρια. Αυτά που αποκαλύπτονται και τώρα δηλαδή, που βγαίνουν και λένε ότι θα σε έδωσα τόσα λεφτά, δεν με ψηφίσατε και αυτά. Προφανώς ήταν κάποιο είδους εκβιασμός.
3: Άρα συσχετίζεται αυτό που συνέβη με την βουλευτική

0: Τίνα της Νέας Δημοκρατίας με κάποια φακελάκια του κόμματος Φωνής Λογικής, τα οποία ας πούμε στην ουσία τα στέλνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να πάνε να τα ρίξουν έτοιμα στην κάλπη, αν κατάλαβα καλά. Αυτό λέτε?
1: Λέω, με την συγκεκριμένη ιστορία δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτή που έχει αποκαλυφθεί τώρα. Τότε όμως θα πήγαινα σε έναν συγκεκριμένο πολιτευτή, θα πήγαινα αυτά τους φακέλους και αυτά τα ψηφοδέλτια σε έναν συγκεκριμένο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αυτός, δηλαδή ο διευθυντής του γραφείου του, θα αναλάμβανε την μεταφορά τους σε ομάδες Ρωμά.
0: Αχα. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εξαγορά ψήφων? Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Ανδρικόπουλε? Διότι βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό μιλάνε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση στα κανάλια για το ότι κάποιοι συγκεκριμένοι δίνουν λεφτά, είτε έτοιμα ψηφοδέλτια, είτε τάζουν πράγματα. Γενικά μιλάω σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι νοθεία της εκλογικής διαδικασίας?
1: Κοίταξε, εγώ, Γρηγόρη μου, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιο είδους εξαγορά. Εγώ δεν ξέρω τι ανταλλάγματα υπήρχαν. Ξέρω όμως ότι κανείς δεν κάνει τίποτα χωρίς ανταλλάγματα. Τώρα, αν την αγαπήσανε τόσο πολύ ξαφνικά την κυρία Λατινοπούλη η Ρώμα, δεν το ξέρω. Ή εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, που εξακολουθεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία, και το μήνυμα που εμφανίζεται και αποκαλύπτει το λέει ξεκάθαρα. Έτσι, ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε το συγκεκριμένο μήνυμα δε, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει δει την ανάγκη, να μην ξέρει, προέρχεται από άνθρωπο που είναι ακόμα και σήμερα έμιστος υπάλληλος της κυρίας Λατινοπούλου, του κόμματος Φωνής Λογικής.
0: Είναι φοβερό αυτό που αποκαλύπτεται. Είναι φοβερό. Και λέτε ότι έχετε γνώση εσείς ο ίδιος.
1: Το μήνυμα αποδεικνύει. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί δεν έχω μάθει τη ζωή μου να λέω ψέματα και μιλάω πάντοτε με αποδείξεις. Αν υπήρχε μόνο το τηλέφωνο, προφανώς δεν θα μπορούσα να βγω να πω τίποτα, γιατί δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Όπως και θεωρητικά δεν υπάρχει απόδειξη ότι προοριζόταν για Ρωμά. Όμως λέει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι απ' έξω Φωνής Λογικής, άρα γιατί τι να μην φαίνεται. Αν θες να κρυφτείς, είτε το προωθείς εγκληματίες, είτε το προωθείς σε νεοδημοκράτες και δεν θέλει, άρα έχεις υπόγειες στην αλλαγή.
0: Δηλαδή αναρωτιέστε κι εσείς μαζί μου για ποιο λόγο να μην εμφανίζεται το όνομα του κόμματος σε αυτά τα ψηφοδέλτια.
1: Είναι λίγο ύποπτο. Μου είπανε ότι προορίζονται για Ρωμά, γι' αυτό δεν θέλουν να εμφανίζεται. Τώρα, εντάξει, ο καθένας σας βγάλει. Αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω προφανώς.
0: Ναι, όχι, φυσικά, όχι, δεν λέω αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, και εγώ αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να μην θέλει να φαίνεται το όνομα? Γιατί ίσως οι Ρωμά, αν βλέπανε ότι τα ψηφοδέλτια είναι συγκεκριμένα, δεν θα ψηφίζαν το συγκεκριμένο κόμμα?
1: Α, θα μπορούσε και αυτό. Θα μπορούσε να έχει παιχτεί. Να, πολύ, πολύ ωραία, πολύ εύστοχη παρατηρήσεις σου, Γρηγόρη. Θα μπορούσε να έχει εδώ να παιχτεί μια εξαπάτηση. Να πιστεύαν οι Ρωμά ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να κρίνει.
0: Μπορεί δηλαδή να μην γνώριζαν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ τώρα σκέφτομαι και αναρωτιέμαι. Και λέω, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην γνώριζαν τι ψηφοδέλτια θα τους δώσουν. Να τους είπανε, λέω εγώ τώρα, για γενικά μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο. Να τους είπανε, θα πάρετε λεφτά, θα πάρετε και ένα ψηφοδέλτιο, να το ρίξετε στην κάλπη. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι έχει μέσα ο φάκελος. Μπορεί να έγιναν και έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί, πολύ σωστή παρατήρηση, κάτι το οποίο εγώ δεν το σκέφτηκα και έβγε που σκέφτηκε σε αυτό το σενάριο.
0: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εμφανίζεται απ' έξω ποιο κόμμα είναι, γιατί το συγκεκριμένο κόμμα έχει, ας πούμε, και τις αντιπαραθέσεις του. Λοιπόν, θέλω να πάω όμως και παρακάτω. Διότι βλέπω ότι ανεβάσατε και μια δεύτερη δημοσίευση, στην οποία αναφέρεστε σε αυτό το θέμα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα με τις πλαστές υπογραφές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες, αρχικά, ενημερώστε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα.
1: Κάποια στιγμή, αυτό έχει μεγάλη προϊστορία. Κάποιοι άνθρωποι κατήγγυλαν ότι υπήρχε υπόνοια ότι ανάμεσα στις υπογραφές που μαζεύτηκαν για να δημιουργηθεί το κόμμα Φωνής Λογικής κάποιες ήταν πλαστές. Κάποιοι δηλαδή ήταν σε άτομα που δεν υπήρχαν ή άνθρωποι που υπήρχαν αλλά δεν υπέγραψαν ποτέ. Υπήρξαν κάποιες σοβαρότατες ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Κάναμε κάποιοι άνθρωποι την καταγγελία, μια σχετική καταγγελία για να διερευνηθεί το θέμα, γιατί και εμείς δεν ξέραμε, ούτε εγώ ήξερα τι είχε συμβεί από πίσω, και εμφανίστηκαν τέρατα βέβαια ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχε πλαστογραφική υπογραφή τους μεταξύ αυτών και εμένα. Η δική μου υπογραφή Είχε μπει στο σχετική λίστα, χωρίς εγώ να έχω υπογράψει ποτέ, χωρίς να έχω δώσει άδεια μου σε κανέναν, χωρίς να έχω καμία σχέση με το θέμα. Βεβαίως, η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει και με φωτογραφίζει ως υπεύθυνο υπογραφών τότε. Κάτι βεβαίως θα κληθεί να αποδείξει, γιατί με προφανώς θα φέρει ψευδομάρτυρες και να το ξέρουν ότι όσο πιο ψευδομάρτυρας έχει, θα μιμηθεί επί τόπου, γιατί θα πρέπει να αποδεικνύει αυτά που λέει. Θα το ξέρει ότι όποιος είναι πρόθυμος ηλίθιος, συγγνώμη για την έκφραση, μπορεί να έρθει να ψευδομαρτυρήσει και θα μιμηθεί κατευθείαν. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι εγώ είχα οποιαδήποτε σχέση με αυτό το πράγμα και η κυρία Λατινοπούλου προσπαθεί να τα ρίξει αλλού. Προφανώς το κόμμα όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, όποιος και να ευθύνεται, είτε η ίδια είτε κάποιος συνεργάτης της που δεν γνωρίζω, το κόμμα έχει κακώς ιδρύθηκε, δημιουργήθηκε με πλαστό τρόπο και κακώς υπάρχει. Και κακώς μπήκε στην Ευρωβουλή. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν ξεκίνησε η έρευνα και φτάνω στο αυτό που δημοσίευσα προσφάτως και ξεκίνησε η έρευνα, ένας από αυτούς τους ανθρώπους που κλείθηκε από την αστυνομία για να αναγνωρίσει την υπογραφή του, όταν τον κάλεσε ο εισαγγελέας, προφανώς τρομοκρατημένος, απευθύνθηκε σε αυτήν και της λέει γιατί, στην κυρία Λατινοπούλου, και της λέει γιατί με καλεί ο εισαγγελέας, για ποιο πράγμα ας πούμε με καλεί ο αστυνοξιωματικός υπηρεσίας, δεν ξέρω ποιος κάλεσε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Λατινοπούλου σε αυτόν, το οποίο ο άνθρωπος μου το έστειλε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον καθοδηγεί τι θα πει. Δηλαδή, από τη μία λέει η κυρία Λατινοπούλου ότι δεν είναι άλλος ήταν υπεύθυνος για τις υπογραφές, από την άλλη του λέει με βεβαιότητα ότι πήγε να δηλώσει ότι είναι δική σου υπογραφή. Πήγαινε να δηλώσει ότι είναι δική σου υπογραφή. Αυτό λέει το μήνυμα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι είναι ουσιαστικά καλή το μάρτυρα να ψευδομαρτυρήσει. Πού το ήξερε η κυρία Λατινοπούλου ότι είναι όντως η δική του υπογραφή? Εγώ διαρωτώ με.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: αφού
0: στην ουσία...
1: δεν είχε σχέση με τη διαδικασία, υποτίθεται η κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι, άρα του δίνει, λέτε ότι του δίνει οδηγίες στο τι να πάει να πει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Του δίνει οδηγίες με γραπτός, με ένα μήνυμα ότι τι να πάει να πει. Όλα αυτά βεβαίως θα φανούν και στα δικαστήρια βεβαίως, τα επερχόμενα. Θα έχουμε μπόλικες δίκες. Όλα αυτά θα εμφανιστούν και πολλά ακόμα από τα οποία δεν έχω αποκαλύψει και θα αποκαλυφθούν εν καιρό.
0: Α, έχετε και άλλα πράγματα να αποκαλύψετε δηλαδή?
1: Εννοείται, απλά δεν ανοίγω όλα τα χαρτιά μου που σκαλαβαίνει Γρηγόρη, γιατί εντάξει, φυλάω και κάποια πράγματα.
0: Κατανοητό.
1: Τα οποία είναι για τη δίκη, να το πω έτσι. Δεν θα ανοίξω όλα τα χαρτιά μου.
0: Είναι ο μόνος, γιατί μιλήσατε για καθοδήγηση. Είναι ο μόνος που καθοδηγούσε από ό,τι λέτε, ή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω το συγκεκριμένο, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα και μου είπε ότι ορίστε τι μου λένε να πάω να πω, τι μήνυμα μου έστειλαν και μου προσπαθούν να μου πούνε τι θα πάω να πω και τι θα κάνω. Γιατί όταν το ρώτησα συγκεκριμένο άνθρωπο, έχει υπογράψει βρε άνθρωπε του Θεού για την ίδρυση του κόμματος, και μου λέει όχι. Δεν θυμάμαι αν υπέγραψα, λέει, κάποιο χαρτί για να είμαι υποψήφιος. Μα εδώ δεν μιλάμε για υποψηφιότητα, εδώ μιλάμε για ίδρυση. Δεν έχει καμία σχέση
0: δηλαδή,
1: με άλλο.
0: Μας λέτε για την ιδρυτική διακήρυξη, αυτό.
1: Για την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ότι αυτές οι υπογραφές που μαζεύουν για να ιδρυθεί ένα κόμμα, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, σε αυτές τις υπογραφές σας απάντησε αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ δεν είχα βάλει την υπογραφή μου.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Για αυτό το θέμα, από όσο είχα διαβάσει και είχα μάθει, είχε έρθει η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχε υπάρξει μια αίτηση να έρθει, κάτι γίνεται.
1: Έχει αιτηθεί η άρση της ασυλίας, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Περιμένουμε να τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να περιμένουμε να έρθει η ασυλία για να δούμε κι εμείς, για να απαγγελθούν κατηγορίες, να δούμε ποιοι μπορεί να είναι οι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι. Εντάξει, εγώ ξέρω ποιοι, δηλαδή βασικά. Κουμάντο στο κόμμα κάνει η κυρία Λατινοπούλου και άλλος ένας άνθρωπος, έτσι. Αυτοί, οι μόνοι που θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε τέτοιου είδους παρανομίες είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Εγώ ξέρω. Τώρα αν υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει από πίσω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά οι μόνοι δύο που θα μπορούσαν να είχαν γνώση όλη αυτή η κατάσταση είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι. Η κυρία Λατινοπούλου και ακόμα ένας.
0: Και ο άντρας, ο άλλος, ο άντρας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ο οποίος κινεί όλα τα νήματα.
0: Αχα, κατάλαβα. Κατάλαβα και ποιο πρόσωπο είναι, εγώ αμέσως μόλις το είπατε. Λοιπόν, θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε περίπτωση που σπάσει η ασυλία της κυρίας Λατινοπούλου και την καλέσει η ελληνική, το ελληνικό δικαστήριο, ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, ο οποίος Άριος Πάγος, αν ισχύουν όλα αυτά, τον έχει εξαπατήσει. Γιατί στην ουσία ο Άριος Πάγος πέρασε την ιδρυτική διακήρυξη και αυτό που παρατηρώ εγώ και μου κάνει εντύπωση είναι...
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610 313 388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Έτωλο Ακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Να διεκδικήσει όποιο κόμμα θα έπαιρνε την έδρα, δεν ξέρω, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε την έδρα, αν δεν την έπαιρνε η κυρία Λατινοπούλου, θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις από την κυρία Λατινοπούλου και τα χρήματα που έλαβε η ίδια να αποδοθούν σε αυτούς.
6: Το 2029 είναι οι επόμενες ευρωεκλογές. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 4 χρόνια. 3, αλλά οκ. Okay. Μέχρι τότε δηλαδή θεωρείτε ότι δεν θα μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί? Όλο 3 ολόκληρα χρόνια είναι.
12: Εντάξει, πρωτοδίκως ενδεχομένως να έχουμε μια πρώτη απόφαση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχει τελεσυνδικήσει, Γρηγόρη. Δεν πιστεύω.
6: Εντάξει, και αυτό είναι τραγικό. Και αυτό είναι τραγικό, κύριε Ανδρικόπουλε, γιατί και εγώ το ζω τώρα. Την Παρασκευή έχω δικαστήριο για μια υπόθεση πριν 6 χρόνια. Δηλαδή, πριν 6 χρόνια δικάζεται τώρα. Τι κατάσταση είναι αυτή? Θα βρει ο άλλος το δίκιο του μετά από 6 χρόνια?
12: Είναι τεράστιο το πρόβλημα και είναι και πρόβλημα δημοκρατίας η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, δυστυχώς.
6: Και πάρα πολλές παραγραφές. Λόγω αυτού, να το προσθέσω αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πάρα πολλές παραγραφές. Και πάρα πολλές υποθέσεις μπαίνουν στο σιρτάρι.
12: Βεβαίως. Εννοείται. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες. Και αναβολές και κόντρα αναβολές και. Εντάξει. και φτάνουμε κάποια στιγμή, προφανώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δικαστικού προσωπικού, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για την κατάσταση. Δεν μπορώ να την γνωρίζω.
6: Πάντως εγώ είχα ψάξει και είχα βρει παλαιότερα το ότι όταν ιδρύθηκε αυτό το κόμμα είχε πάρα πολλά στελέχη τα οποία ήταν σαμαρικοί. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, ο οποίος είχε αναλάβει κάποια πράγματα για να οργανώσει και για να βοηθήσει την Λατινοπούλου να κάνει το κόμμα. Ήτανε τώρα σταλμένοι από το Σαμαρά, δεν γνωρίζω, πάντως ήτανε σαμαρικοί.
12: Σωστό.
6: Και
12: διευθυντής
6: τώρα...
12: του γραφείου είναι σαμαρικός, ο κύριος Σαββαδόπουλος. Αυτή είναι σαμαρική, αυτή είναι πρώην σαμαρική. Τώρα τι έγιναν μετά δεν ξέρω.
6: Ναι.
12: Αν έγινε λατινοπουλική, αν το παίζει διπλό ταμπλό, αυτό δεν το γνωρίζω.
6: Ή άμα είχαν δρομολογηθεί έτσι τα πράγματα ώστε να βοηθήσουν την κυρία Λατινοπούλου. Βλέπουμε όμως τώρα το ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και εγώ διάβασα συγκεκριμένα ένα άρθρο το οποίο έγραφε «Καλεί την Αφροδίτη για να πάει στο κόμμα του». Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σύμφωνα πάντα με τα στελέχη τα οποία είναι φουλ σαμαρικά?
12: Το θεωρώ μια πολύ πιθανή εξέλιξη. Μια εξέλιξη που βολεύει, θα έλεγα, την κυρία Λατινοπούλου άμα συμβεί. Θα πάει στο κόμμα Σαμαρά, έτσι κι αλλιώς λύνει τα νομικά προβλήματα που έχει με το κόμμα Φωνή Λογικής και κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα. Σε προσωπικό επίπεδο βέβαια θα συνεχίσει να έχει κάποιες κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά τουλάχιστον πολιτικά θα μπορέσει να κατέβει σε εκλογές χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Οπότε το θεωρώ μια πολύ βολική λύση για την κυρία Λατινοπούλου, όπως και να επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Το θεωρώ πολύ βολική λύση για την κυρία Λατινοπούλου.
6: Εγώ το πιστεύω ότι θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κρίμα σε όλους αυτούς που την έχουν πιστέψει αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι αυτοί θα πέσουν για άλλη μια φορά έξω και θα είναι άλλη μια φορά τόσο ευκολόπιστοι και τόσο παρορμητικοί που δεν έχουν την κατάλληλη αντίληψη να καταλάβουν τι γίνεται.
12: Εγώ, Γρηγόρη, δεν λυπάμαι κανέναν. Διότι όλοι εμείς βγαίνουμε και μιλάμε, έχουμε πει. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλά στελέχη, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επιστήμονες που εξαπατήθηκαν, παρομοιάστηκαν με φυτά, πρέπει να σου πω. Έτσι, δηλαδή, άνθρωποι που προσέφεραν χρήμα, χρόνο, εκδιώχθηκαν με τις κλωτσιές χωρίς κανέναν λόγο. Και όταν είπανε κάποιοι άνθρωποι ότι ρε παιδιά γιατί τους διώξατε, η απάντηση είναι ότι τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται. Οι άνθρωποι είναι δέντρα, πρέπει να κλαδεύονται, Γρηγόρη. Είναι φυτά οι άνθρωποι. Έτσι, αυτό είπε κάποιος εκεί μέσα, ένας κύριος. Κατάλαβες τι γίνεται? Λοιπόν, αυτά λοιπόν εμείς τα έχουμε πει και τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε πει με αποδείξεις, με στοιχεία. Έχουν μιλήσει άνθρωποι, ο κ. Κοψητάς, ο κ. Γιαούρης, η κυρία Χιλά, πάρα πολλοί κόσμοι, ξαναλέω, επιστήμονες άνθρωποι, σοβαροί γιατροί, ο ένας οφθαλμίατρος, ο άλλος οδοντίατρος, η κυρία Χιλά ψυχολόγος, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Έτσι έχουν μιλήσει, έχουν πει, τα έχουν ξαναπεί. Οι άλλοι το βιολί τους, οι άλλοι με ομικρογιώτα. Το βιολί τους. Δηλαδή εκεί να υποστηρίζουμε την κυρία Λατινοπούλου. Οπότε δεν θα τη λείπει το Γρηγόρη. Ας επιστρέψει το κάτω-κάτω στη Νέα Δημοκρατία, που αυτό ίσως και αυτό να θέλουν στην τελική. Έτσι, τη Νέα Δημοκρατία να θέλουν. Οι δημοκράτες να είναι οι άνθρωποι και να απλά να έχουν βρει ένα αποκούμπι, ας πούμε, επειδή τους έχει στενοχωρήσει λίγο το κόμμα.
6: Θεωρώ το ότι δεν θα πάει καλά όλο αυτό. Διότι μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, γνωρίζω ποια είναι η άποψη της κοινωνίας. Ξέρετε, το να λαϊκίζουμε και το να λέμε αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, κάποια στιγμή αυτή η μάσκα πέφτει. Γιατί μπορεί τώρα να λέμε αυτά που θέλουν να ακούσουν για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία τους απασχολούν και ξέρουμε τι θέλουν να ακούσουν, αλλά αργά ή γρήγορα, όταν θα επιβεβαιωθώ εγώ προσωπικά για αυτά που λέω, γιατί ξέρω τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα, τότε θα φανεί και η αλήθεια. Και την αλήθεια δεν μπορεί κανένας να την κρύψει. Αργά ή γρήγορα έρχεται στην επιφάνεια, κύριε Ανδρικόπουλε. Και αργά ή γρήγορα βλέπω και αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε και εσείς ο ίδιος ακόμα να δικαιώνεστε.
12: Ναι, ισχύει. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα δικαιωθώ και εν καιρό και σε πολλά άλλα τα οποία έχω προβλέψει και έχω πει. Φυσικά αυτό γίνει, όπως καταλαβαίνετε, με τεράστιο προσωπικό κόστος. Και απειλές έχω δεχθεί και μηνύσεις έχω δεχθεί και αγωγές έχω δεχθεί.
6: Τι είδους απειλές, αν επιτρέπετε?
12: Ορίστε.
6: Τι είδους απειλές?
12: απειλές, απειλές για τη ζωή μου, απειλές με έχουν πάρει τηλέφωνο και με έχουν απειλήσει.
6: Για τη ζωή σας, δηλαδή ότι τι, ότι θα σας σκοτώσουμε.
12: Κάτσε ήσυχα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος, ας πούμε.
6: Α, ναι.
12: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα έχετε καταγγείλει ελπίζω όλα αυτά.
12: Κοίταξε, λαμβάνεις ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Τι να καταγγείλεις εγώ. Έχω καταγγείλει δημόσια ότι έχω δεχθεί απειλές. Μέχρι εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εδώ να σου πω ένα άλλο παράδειγμα σε προσωπικό επίπεδο, ότι πήγε ο ένας από αυτούς και πήγε και βρήκε έναν γνωστό μου και του είπε να προσέχω. Να προσέχω, απειλώντας τη ζωή μου.
6: Τι να προσέχω.
12: Ενός γνωστού κοινού, να το πω έτσι. Να προσέχω για τη ζωή μου. Και όταν είπα σε αυτό το κοινό γνωστό ότι ξέρεις κάτι, έλα να το καταγγείλω. Να πάω αύριο το πρωί στον εισαγγελέα να πας να το πεις. Λέει όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Φοβάμαι. Θα μου κάνει κακό ο άλλος.
6: Α, φοβάται.
12: Φοβάται ο ενδιάμεσος να το πει.
6: Δηλαδή εδώ πέρα τώρα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Σας απειλούν για ποιο λόγο, επειδή βγήκατε και είπατε ας πούμε τις αλήθειες σας.
12: Ναι, ακριβώς. Επειδή κατέριψα το αφήγημα της πατριώτισσας. Μάλλον, υποθέτω. Ξέρω εγώ τι να πω. Κοίτα, Γρηγόρη, έχει πολύ χρήμα αυτή η ιστορία. Γι' αυτό απειλούνε. Γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν το χρήμα. Όλα για το χρήμα γίνονται. Όλα αυτά γίνονται για το χρήμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσω. Α, κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν για 50 ευρώ. Αυτοί μπορεί να σκοτώνουν για 50.000 ευρώ. Έτσι είναι. Δυστυχώς αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτή είναι η ανθρωπότητα. Αλλά καλώς κακώς έχω φτάσει σε μια ηλικία, έχω μεγαλώσει και με έναν τέτοιο τρόπο που δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ούτε το θάνατο, δεν φοβάμαι κανέναν. Λοιπόν, και προχωράω πάντα με αυτό που θεωρώ σωστό για μένα και για το γενικότερο καλό, για το καλό των ανθρώπων για τους οποίους νοιάζομαι. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ πάντα. Αυτό έκανα και αυτή τη φορά. Δεν θα με σταματήσει καμία απειλή, δεν θα με σταματήσει τίποτα από αυτά που αυτοί οι άνθρωποι λένε ή κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν. Μα και εσύ, συγγνώμη, πόσες φορές και εσύ ο ίδιος έχεις συκοφαντηθεί. Έχει γίνει κοπτοραπτική σε βίντεο σου από ανθρώπους του Λατινοπούλου.
6: Βέβαια. Έχουν υπάρξει αυτά τα πράγματα και με βρίζουν και εμένα και την οικογένειά μου και πάρα πολλούς κοντινούς μου ανθρώπους χωρίς λόγο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Εντάξει. Κοιτάξτε, θεωρώ το ότι όταν αποκαλύπτεις κάποιες αλήθειες για κάποιον, αυτός ο κάποιος κλωτσάει. Δηλαδή, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, προσπαθεί να βάλει κάποιους ανθρώπους να βρίζουν, να περάσουν ένα άλλο αφήγημα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Ό,τι και αν κάνουν, η αλήθεια είναι αλήθεια, κύριε Ανδρικόπουλε.
12: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και επειδή και συγκεκριμένη περίπτωση στα στοιχεία είναι συντριπτικά, όλα όσα έχω μαζέψει εναντίον τους είναι τόμος κυριολεκτικά. Μιλάμε για πάρα πολλά από στοιχεία εναντίον για το ποιόν αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν το θράσος να κάνουν και μηνύσεις. Και πρόσεξε, γιατί και εγώ είμαι προσεκτικός, δεν βρίζω κανένα χυδαία, δεν χρησιμοποιώ ποτέ χυδαίες εκφράσεις για κάποιον που δεν με βρίζει, έτσι, για κάποιον που δεν με βρίζει, για κάποιον άνθρωπο το οποίο έχουμε μια αντιπαράθεση πολιτική. Δεν χρησιμοποιώ χιδέες εκφράσεις, θα χρησιμοποιήσω χιδέα έκφραση σε έναν ηλίθιο που θα έρθει να με βρει κάτω από το προφίλ μου.
6: Αλλά είστε πάρα πολύ προσεκτικός, το αναγνωρίζω αυτό.
12: Έτσι, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν θα κάτσω να πω να βρίσω, ξέρω εγώ, χιδέα ένα νέο δημοκράτη έτσι χωρίς λόγο. Άρα λοιπόν, το ότι έγινε μια μήνυση και μια αγωγή εις βάρος μου, επειδή είπα κάποιον ας πούμε ανήθικο, έτσι, αυτό υπάρχει περίπτωση να μπορώ για να το στηρίξω. Γιατί αν ψάξει έναν άνθρωπο, θα πρέπει να έχει πολύ καθαρό προφίλ για να αποδείξει ότι ήταν σε όλη τη ζωή ηθικός, ειδικά αν κατεβαίνει στην πολιτική και αν είναι υποψήφιος. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι πάντοτε προσεκτικός. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να βρω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτούς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, που δεν τα ήξερα ούτε εγώ. Γιατί είναι καταπληκτική η ηθική τους. Ναι. Εντάξει. Τα οποία θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες.
6: Εμένα μου κάνανε ασφαλιστικά μέτρα. Για την εκπομπή που είχαμε κάνει, για πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί εδώ πέρα, που εσείς τα είπατε, εγώ δεν.
12: Μαζί. Και σε μένα θα έχουν κάνει για τον ίδιο λόγο.
6: Ναι, και έθεσα κάποια ερωτήματα και με έκανε η Λατινοπούλου ασφαλιστικά μέτρα. Και μου έστελνε εδώ πέρα κάτι εξώδικα και κάτι περίεργα χαρτιά.
12: Είναι δικομανής.
6: Εγώ να σας πω κάτι.
12: Δικομανής.
6: Κύριε Ανδρικόπουλε, εγώ τα έδειξα στον δικηγόρο μου αυτά τα χαρτιά. Για να τα ακούσει και ο κόσμος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Τα έδειξα στον δικηγόρο μου αυτά τα χαρτιά και γελούσε ο δικηγόρο μου. Και λέει, καλά, ποιος τα έγραψε αυτά τα χαρτιά? Είναι δυνατόν να στέλνουν ασφαλιστικά μέτρα και να στέλνουν εξώδικα και να γράφουν αυτά τα πράγματα? Είναι προφανώς μόνο για την ταλαιπωρία. Προσπαθούν να ταλαιπωρήσουν νομικά όποιον λέει, όποιον γράφει, όποιος βγαίνει και κάνει με κάποιες ερωτήσεις για αυτούς.
12: Ακριβώς. Αυτοί έχουν λεφτά τώρα. Αυτοί έχουν λεφτά τώρα, γιατί παίρνει πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωβουλή η κυρία. Όπως παίρνει και το κόμμα της πάρα πολλά χρήματα. Έχουν πάρα πολύ χρήμα και προσπαθούν να εξοντώσουν οικονομικά απλούς ανθρώπους, σαν και εσένα, σαν και εμένα, με μηνύσεις, με αγωγές, προκειμένου να κάνουν πίσω, να κάνουμε πίσω και να μην μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Εντάξει, δεν θα κάνουμε πίσω, θα πολεμήσω μέχρι τέλους. Και δεν με ενδιαφέρει, μόνο νεκρός θα σταματήσω όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρεις κάτι, ειλικρινά θα σου μιλάω, να με βρήσει κάποιος δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα κάτσω να του κάνω μήνυση γιατί με έβρισε, γιατί οτιδήποτε. Τώρα όμως να με εξαπατήσει, να με μετά να βγουν και να με συκοφαντήσουν και από πάνω, γιατί εγώ είχα προσφέρει τα μέγιστα στο κόμμα. Και δεν φτάνει, και έφυγα σαν φίλος όταν έφυγα την ημέρα που έφυγα. Υπάρχουν και σχετικές συνομιλίες που για κακή τους τύχη πλέον τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία πλέον στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια, όχι να τα κοινοποιήσει, αλλά στα δικαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον με δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και ξαφνικά χωρίς λόγο βγαίνουν και σου λένε την επόμενη μέρα και σε συκοφατούν ότι εγώ τους εκβίασα για να πάρω λεφτά. Δηλαδή, δεν φτάνει που τους προσέφερα, δεν φτάνει που τους εξοικονόμησα πάνω από 15.000 ευρώ. Δεν φτάνει που εργάστηκα, που πρόσφερα. Και να βγαίνουν μετά, να φεύγουμε, να κουνάμε το χέρι και για να μην χάσουν κανένα ψηφαλάκι, γιατί άρχισαν να αναρωτιούνται τα στελέχη, γιατί έφυγε ο Ιωνάς. Να γυρνάς και να το συκοφαντείς και να λες ότι με εκβίασε για λεφτά, γι' αυτό έφυγε. Αντί να πεις ότι εντάξει, κάτι άλλο, να βρεις μια δικαιολογία στο φινάλε, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δεν θες να εκτεθείς. Πες κάτι που να σέβεσαι και τον άνθρωπο τον άλλον. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν είναι κατ' εξακολούθηση ψεύτες και συκοφάντες και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν σέβονται τίποτα.
6: Ναι, συγγνώμη για την ένταση,
12: αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό το βιώσει στο πετσί μου.
6: Σας πνίγει το άδικο αυτό, το ότι δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά, ενώ εσείς δεν εκτίμησαν, αυτό λέτε?
12: Ναι, και όχι μόνο σε μένα, όπως ξαναλέω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τουλάχιστον δεν τους εκτιμάς, τους διώχνεις. Πας και τους συκοφαντείς και μετά. Πας και τους βρίζεις και μετά.
6: Και τους κάνεις και μήνυση.
12: Δεν ντρέπεσαι λίγο, χωρίς αυτοί να έχουν πει κάτι κακό για σένα.
6: Είδαμε και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε ένα οπτικοακουστικό, σε ένα βίντεο, στο οποίο μιλάει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο σε κάποιους υποψήφιους, δεν ξέρω τι είναι αυτή, στελέχη για μια συνέντευξη. Είδαμε έτσι μια περίεργη συμπεριφορά. Γενικά μια...
12: Ναι, καλά, αυτή η συμπεριφορά είναι αυτή που είδατε εσείς πρώτη φορά στο βίντεο.
6: Ναι.
12: Τα στελέχη την ζουν καθημερινά, την έχουν ζήσει καθημερινά αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι, για μας ήταν καθημερινό φαινόμενο, δεν ήταν. Έτσι συμπεριφέρεται η ηγεσία στα στελέχη. Μη μιλάς, κάσε και τέτοια. Εντάξει, όπου τους παίρνει τουλάχιστον, έτσι. Γιατί έχουμε και αυτό τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος τον κόψει ότι είναι αδύναμος, γιατί λες και είμαστε 15χρονα. Δηλαδή, αν τον κόψουν ότι είναι αδύναμος, ότι είναι έτσι μικρογαμωμένος και αυτά, κύριος, σεβαστικός κτλ., τον τραμπουκίζουν. Εάν τον κόψουν λίγο πιο ταυραντωμένο, δεν του λένε σκάσε, του λένε προσπαθούν να το πάρουν με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε και αυτά, λες και έχουμε να κάνουμε 15χρονα και είμαστε σαλάνες και πλακωνόμαστε το ξύλο, ξέρω εγώ. Τέτοιες καταστάσεις παίζουν εκεί μέσα.
6: Παρετήθηκε πάντως και αυτός ο άνθρωπος παρετήθηκε και βλέπω πάρα πολλοί να παρετούνται.
12: Πάρα πολλοί κόσμοι παρετούνται. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει φύγει. Μα μόνο από το... Είχα κάνει και παλαιότερα μια ανάρτηση, δεν τη θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια, πότε έγινε ακριβώς. Όπου είχε βγει γύρω στο 30%. Ένα ποσό, δηλαδή γύρω στις 30.000 σταυροί, έχουν προέλθει από ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει. 30.000 σταυροί. Ο Καλέργης είχε πάρει 6.300 σταυρούς. 5.800 έχω πάρει εγώ. Μάνι, εμείς οι δύο δηλαδή είμαστε στα 12.000 σταυρούς. Άλλους 3.000 και πάρει ο κ. Κοψιδάς. Άλλους 2.500 και πάρει ο κ. Μακρυγιάννης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκδιώχθηκαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτρεξαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν για αυτό το κόμμα. Η κυρία Χιλάκη πάρει άλλους 3.000 σταυρούς. Ο κύριος Γιαούρης είχε πάρει ξέρω άλλους 3.000 σταυρούς. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Η κυρία Μπεκυροπούλου είχε πάρει άλλους 1.000 σταυρούς. Δηλαδή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι διώχθηκαν κακή με κακό στην επομένη σχεδόν τις επόμενες ημέρες από τις ευρωεκλογές. Γιατί εξέθεσαν την άποψή τους, έτσι.
6: Βέβαια, συγκεκριμένα, μιας και αναφέρατε για τον κριτικό επιχειρηματία, τον κύριο Καλέργιο, ο οποίος είπε ότι το κόμμα αυτό δεν, που υπερασπιζόταν πλέον δεν ακολουθεί τα ιδανικά και τις αξίες με βάση τις οποίες θεμελιώθηκε, κάτι τέτοια έγραφε. Και επίσης είδαμε και τον άνθρωπο δηλάρισε, τον κύριο Μπαρτζόκη, από όσο θυμάμαι, να ανέβασε μια δημοσίευση και έγραψε ότι οι αρχές και οι αξίες του είναι μακριά από αυτό το κόμμα. Δηλαδή, βλέπουμε μια απογοήτευση γενική από τα στελέχη. Οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, κάτι διακρίνουν που δεν τους αρέσει και σηκώνονται και φεύγουν.
12: Ναι, προφανώς. Μα ποιος σοβαρός άνθρωπος θα κάτσει.
6: Και το πολύ σημαντικό, συγγνώμη κύριε Ανδρικόπουλε, να προσθέσω και κάτι πολύ σημαντικό στη δημοσίευση του κύριου Μπαρτζόκη, ο οποίος γράφει στο τέλος: ούτε εκβιάζομαι, ούτε κάνω εκτόσεις. Τι εννοεί εκβιάζομαι, δηλαδή τον εκβίαζαν?
12: Δεν ξέρω, πιθανόν. Δεν το γνωρίζω.
6: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στον κύριο Μπαρτζόκη. Πολύ σημαντικό. Ούτε εκβιάζομαι, ούτε κάνω εκτόσεις. Περίεργα πράγματα αυτά.
12: Μα μόνο περίεργα συνέβαιναν σε αυτό το κόμμα. Μόνο περίεργα. Μόνο περίεργα. Εντάξει. Τι να πω. Έχουν φύγει. Όπως είναι αυτό που σου είπα, Γρηγόρη. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Έχουν φύγει αξιόλογα στελέχη και κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μένει σε αυτό το κόμμα. Και δες ποιοι βγαίνουν και σχολιάζουν στο διαδίκτυο και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν. Πλέον έχουν απομείνει να στηρίζουν το συγκεκριμένο κόμμα και θα καταλάβεις ποια είναι η σοβαρότητά τους.
6: Ποια είναι η σοβαρότητα. Βλέπω κάτι αστεία πρόσωπα τα οποία ανεβάζουν κάτι αστεία και εσχρά παράλληλα βίντεο και κάτι αναρτήσεις συκοφαντικές, ακραία συκοφαντικές, με τις οποίες ας πούμε ο περισσότερος κόσμος ούτε καν ασχολείται τώρα. Τι σοβαρότητα να υπάρχει σε υβριστές τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για ώριμους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη χώρα, όχι για υβριστές που μου κάνουν βιντεάκια και βρίζουν τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα αυτά είναι γελία πράγματα.
12: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία πολιτική αντιπαράθεση εδώ. Εδώ υπάρχει μόνο συκοφαντία. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάνουν μια κοπτοραπτική, παρεμηνεύουν εντελώς αυτά που λέει ο άλλος, δεν έχουν καμία σχέση. Το κάνει και σε μένα. Το κάνει και σε μένα. Όταν έφυγα, ένας εκεί πέρα, ένας Κωστάκης, την επομένη μέρα έβγαλε βίντεο το οποίο ήταν κομμένο με τέτοιο τρόπο που να φαινόταν ότι εγώ ζήτησα λεφτά. Ενώ εγώ ζήτησα να δουλέψω στο κόμμα. Γιατί όταν έφυγα, γιατί όταν προσφέρεις, Γρηγόρη, όλο αυτό το διάστημα και φτύνεις αίμα και προσφέρεις και χρήμα και προσφέρεις και εργασία και όλα αυτά δωρεάν, γιατί ακριβώς το κόμμα δεν έχει χρήματα, όταν θα συνεχίζεις να δουλεύεις για το κόμμα για να υπηρετήσεις και να προωθήσεις αξίες σου, έτσι. Γι' αυτό δεν πας ένα κόμμα. Όταν πας ένα κόμμα, για ποιο πας? Για να προωθήσεις αξίες σου, δεν πας. Και όταν σε δέχονται σε αυτό το κόμμα, δεν αποδέχονται και τις αξίες σου. Και να γυρνάς μετά τις ευρωεκλογές να μου φέρνεις έμιστους υπαλλήλους του Σαμαρά και να μου διορίζεις ανθρώπους του Σαμαρά και πρώην δημοκράτες. Πότε το συμφωνήσαμε αυτό? Και τι σχέση έχει αυτό με τις αξίες που έλεγες προεκλογικά?
6: Από τη Νέα Δημοκρατία προερχόταν, η υποψήφια ήταν το 2019, αυτά τα γνωρίζουμε. Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να έχει συνεργάτες και στελέχη τα οποία είναι του Σαμαρά και είναι της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί.
12: Δηλαδή, γιατί δεν κατέβηκαν στις εκλογές όλοι αυτοί οι υποψήφοι, γιατί δεν πήγαν, δεν έτρεξαν αυτοί?
6: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτοί. Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που τρέξανε, δηλαδή δεν πήραν αυτό που τους αξίζει και διόρισε όλους τους υπόλοιπους?
12: Ακριβώς.
6: Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή όλοι αυτοί που δώσανε αγώνα, τους πέταξε απ' έξω και πήρε τον κόσμο τον υπόλοιπο από το Σαμαρά και τους διόρισε, τους έδωσε καρέκλα.
12: Ακριβώς.
6: Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν δώσουν αγώνα για αυτό το κόμμα θα τους βοηθήσουν.
12: Ακριβώς. Ο μόνος νομίζω που με κάποιο τρόπο αποζημιώθηκε είναι ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος έγινε βοηθός ευρωβουλευτή, κάτι τέτοιο.
6: Α, ναι.
12: Ο μόνος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή, ας πούμε, είχε μία από τις υποψηφίες, ήταν μία κοπελά που είχε και προϋπηρεσία στην Ευρωβουλή. Δηλαδή, μία από τις γυναίκες οι οποίες προσπάθησαν και έτρεξαν και ήταν υποψήφια και έτρεξε για το.
6: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν τους γνωρίζω όλους αυτούς. Δυστυχώς, κύριε Ανδρικόπουλε, αυτά τα πρόσωπα που αναφέρετε, τα ονόματα δεν τα γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω μόνο έναν κύριο ο οποίος πουλούσε ένα πόσιμο κολαγόνο, έναν πρώην υπάλληλο της Ολυμπιακής.
12: Ένας
6: πρώην υπάλληλος της Ολυμπιακής που πουλούσε ένα πόσιμο κολαγόνο, ο οποίος είχε βγει σε μια δημοσίευση που είχα κάνει εγώ για την Λατινοπούλου και έγραφε από κάτω και με έβριζε. Αυτός, τον έψανε, τον
12: είχα. Αν σε έβριζε, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ να μου στείλεις και screenshot.
6: Θα το βρω, γιατί τον μπλόκαρα μετά. Δεν μπορούσα να κάτσω να ασχολούμαι με τον κύριο Κολάγωνο. Λέω, ποιος είναι αυτός, έψαξε λίγο το όνομά του, είδα ο κύριος Κολαγώνο. Λέω, ποιος είναι ο Μίστερ Κολαγώνο.
12: Το οποίο κανάλι, υπάρχει κανάλι που έχει φάει πρόστιμο από το SRU εξαιτίας του, υπάρχει και δικαστική απόφαση. Υπάρχει απόφαση του SRU εις βάρος του που έχει επιβληθεί πρόστιμο εξαιτίας μιας εκπομπής που είχε κάνει με διαφήμιση, η οποία είναι κρυφή. Αυτές οι κρυφές διαφημίσεις, οι οποίες έχουν απαγορευτεί πλέον, πώς γίνουν, ας πούμε, σε εκπομπές όπως Survivor και γράφει πλέον διαφημιστικό προϊόν ή προϊόν από προωθητική ενέργεια, δηλαδή υπονοώντας διαφήμιση, και το γράφουν ξεκάθαρα πλέον. Γιατί απαγορεύεται να δημιουργήσει μια εκπομπή, δίθεν εκπομπή ανεξάρτητη, που θα είναι όμως αποκλειστικά διαφημιστική για να διαφημίζει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, αυτό έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και υπάρχει απόφαση του ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο έχει επιβάλει και πρόστιμο στο Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος, TV, σε μια εκπομπή του, για αυτόν τον λόγο. Τα λέω όλα αυτά
6: ασκεί ένα Κολαγώνο να του φύγει, κύριε Ανδρικόπουλε. Άμα είναι τόσο μεγάλο το πρόστιμο, ίσως να του φύγει. Γιατί θυμάμαι ότι με έβριζε στη δημοσίευση, έλεγε κάτι βλακίες. Τώρα εντάξει, δεν καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον Μίστερ Κολαγώνο. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου στείλανε τώρα μια δημοσίευση. Αμετανόητος, λέει ο Παϊτέρης, ο οποίος, λέει, δήλωσε ότι την ψήφισε, ότι τον είπε γύφτο και ότι δεν ζητάει συγγνώμη. Την ψήφισε, λέει ο Παϊτέρης. Δηλαδή, αυτό που λέγατε στην αρχή έρχεται κάπως θεωρητικά και επιβεβαιώνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται μια μεγάλη οικογένεια Ρωμά στη Λάρισα στήριξε την κυρία Λατινοπούλου.
12: Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό να σχετίζονται αυτά, αλλά δεν το ξέρω εγώ.
6: Ναι.
12: Δεν ξέρω πού κατέληξαν ακριβώς αυτά τα ψηφοδέλτια. Ξέρω πού τα πήγα εγώ. Και γι' αυτά έχω αποδείξει που τα πήγα, και έχω αποδείξεις και που ήρθε και το μήνυμα που μου εστάλει, που λέει έχει συγκεκριμένες οδηγίες και που βρίσκω όλα τον πολιτικό γραφείο για τα πάντα. Από εκεί και πέρα, τι γίνανε τα ψηφοδέλτια και πού πήγαν, δεν το ξέρω.
6: Κύριε Ανδρικόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις βήμα. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα.
6: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρικόπουλε.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
6: Εμείς δίνουμε σε όλους βήμα. Εννοείται αυτό. Να μπορούν να καταγγείλουν αυτά που θέλουν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Οι κακοπροαίρετοι, οι βριστές και όλοι αυτοί εδώ πέρα που δηλώνουν ότι είναι. Εδώ πέρα ο άλλος βρίζει φανατικά, βρίζει φανατικά. Είναι φόλα βαλτός. Φόλα. Δηλαδή έχει κάνει τατουάζ τη Λατινοπούλου στο μέτωπό του. Και λέει, παιδιά, εγώ σας βρίζω όλους, αλλά είμαι άτομο με αναπηρία. Εμένα δεν μπορεί κανένας να με πει τίποτα, γιατί είμαι άτομο με αναπηρία. Σας βρίζω όλους, αλλά άμα κάποιος πει κάτι κακό για εμένα, είμαι άτομο με αναπηρία. Καλά, είναι δυνατόν να βρίζεις ένα άτομο με αναπηρία? Αλλά επειδή είναι άτομο με αναπηρία, μπορεί να τους βρίζει όλους. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Να το ξέρετε. Και όλοι αυτοί τώρα θέλουν να μας πούνε ότι είναι λογική. Ρε, δεν μας παρατάτε. Ρε, δεν μας παρατάτε, ρε, μεγάλοι άνθρωποι, δεν μας παρατάτε. Αλλά πονάει. Λογικό να πονάει. Η αλήθεια όταν λάμπει είναι σαν τον ήλιο. Καίει. Βάλε εδώ ένα τραγουδάκι δρακιώτικο τώρα να γουστάρουμε. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία, δώσε στις τρεις. Έλα, οι Θρακιώτες! Τσιτώστε το! Καλή εβδομάδα!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα.

0: δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN, λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
4: Ο Μάρκος δεν αστειεύεται.

0: Ολόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: Παναγιώτη.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94 FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

C'était la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Τρία ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών Μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
5: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και απορματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: www.mediaservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Live στην Πάτρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησης. επιχείρησή σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
12: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγινα.

0: Την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Όταν ο Δέκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών στην Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο το Σάββατο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασφάλεια πατρών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου. Η μητέρα υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του, κάτι που κατέθεσε και συγγενικό της πρόσωπο στις αρχές. Όμως ο θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του βρέφους και αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα. Άγρια επίθεση με κουκούλες σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Ψηλαλόνια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 22χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα. Η ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε 3 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 17χρονος και μια 17χρονη. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 3 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται ήδη εδώ και 2 μέρες στη Δυτική Ελλάδα με έδρες στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κλιμάκια στελεχώνουν και 30 εξειδικευμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Σε πλήρες αδιέξοδο και τροχιά με τοπική σύγκρουση οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς η Τεχεράνη σκληραίνει δραματικά τη στάση της, θέτοντας πλέον απαράβατους όρους για τη συνέχεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν ζητήσει ρητά συγγνώμη για τις πρόσφατες απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί πλέον ρητά την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Τις εξελίξεις επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το CNN λέγοντας ότι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Καταριανών μεσολαβητών, οι συνομιλίες έχουν κολλήσει. Η νέα αυτή τροπή αναμένεται να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
5: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: easyticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: www.kalavritapress.gr.
1: kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
6: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο πολυχώρο.

0: www.metropoliticketservices.gr.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Αχαΐα,
4: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
4: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.